Μια τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη, όλα σβηστικά.

0: τώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: 92,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: Χρόνια πολλά, Αμαλία μου.
1: Στη Γαλλία.
0: Χρόνια πολλά στη Γαλλία. Είναι η εθνική της εορτή.
1: 14 Ιουλίου 1789. Η πτώση της Βαστίλης.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όταν είναι η απαρχή της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι από τις περιόδους που έχω διαβάσει πάρα πολύ. Είναι μ' αρέσει αυτή η περίοδος της Γαλλικής Επανάστασης. Εντάξει. Και εσύ γιατί είσαι τόσο το ζεις αυτό.
0: Εγώ ρε παιδί μου, στην προηγούμενη ζωή μου πρέπει να ήμουν Γάλλος. Πρέπει να συμμετείχα εκεί πέρα στην Γαλλική Επανάσταση.
1: Εκτός από
0: Δούκας.
1: Εκτός από Δούκας.
0: Πρέπει να ήμουν και στη Μασσαλία. Δηλαδή πρέπει να ήμουν Μασσαλός στρατιώτης, ο οποίος τραγουδούσε τη Μασσαλία. Κατάλαβε εκεί στο Παρίσι.
1: Όλα. Νικό μου, καταλαβαίνει. Και από την Τοσκάνη, είναι ωραία.
0: Έχω μια ρίζα από την Τοσκάνη. Αλλά πρέπει στην προηγούμενη ζωή να ήμουν Γάλλος. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Την περίοδο που του 1789, όταν έγινε η άλωση τη φυλακή τη Βαστίλη. Που ήταν το σύμβολο βεβαίω τη απόλυτη μοναρχία.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί που ουσιαστικά ήταν και. Σηματοδότησε την απαρχή της Γαλλικής Επανάστασης, έτσι. Και όχι μόνο της Γαλλικής, γιατί όλη η Γαλλική Επανάσταση σημάδεψε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν σημάδεψε μόνο τη Γαλλία, έτσι.
0: Πάρα πολύ σωστά, γιατί τότε ξεσηκώθηκε ο λαός και οι αστεί και οι αγρότες.
1: Εσύ με ποιος ήσουν?
0: Οι άνθρωποι των πόλεων.
1: Εσύ ήσουν ένα στρατιώτης.
0: Οι οποίοι ζήτησαν σύνταγμα και να καταργηθεί αυτή η μοναρχία και το αριστοκρατικό καθεστώς. Είχαμε λοιπόν την πτώση της Βαστίλης και 6 χρόνια αργότερα πάλι την ίδια ημερομηνία. Καθαριώθηκε η Μασσαλιώτιδα ως επίσημος εθνικός ύμνος της Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Το πολεμικό επαναστατικό άσμα, το οποίο γράφτηκε το 1792 και κάποιες φορές μπήκε στο περιθώριο γιατί θεωρήθηκε άκρος επαναστατικό. Η τελευταία φορά ήταν από το φιλοναζιστικό καθεστώς του Βυσί. Κατάλαβες, απαγορεύτηκε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γιατί ενοχλούσε τους φιλονάζι εκεί στη Γαλλία. Επανήλθε όμως κανονικά και σήμερα είναι ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
1: Πεπέ.
0: Αυτό. Είμαστε στο Πεπέ. Αυτό ακριβώς. Σήμερα που είναι και ο ημιτελικός, κοίταξε να δεις τώρα σύμπτωση, του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.
1: Α, κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή.
0: Ανήμερα της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας είναι ο ημιτελικός. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη Γαλλία
1: καλή
0: και στην
1: επιτυχία.
0: Ισπανία.
1: Βέβαια. Και στην Ισπανία, εντάξει.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς με τις ομάδες αυτές.
1: Όχι, δεν έχουμε
0: πρόβλημα. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην Αργεντινή αύριο, στον άλλο ημιτελικό με την Αγγλία, ο οποίος θα έχει και ένα ιδιαίτερο χρώμα. Είναι και τα δύο παιχνίδια στις 10 το βράδυ. Αύριο λοιπόν υπάρχει ένα ιδιαίτερο χρώμα στον ημιτελικό μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Είναι μια άτυπη ρεβάνς του 1986, τότε που η Αργεντινή επικράτησε με 2-0, με τον γκολ με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα και τον γκολ της χιλιετίας όταν πέρασε όλη την Εθνική Αγγλία και έβαλε το δεύτερο γκολ. Θα αγωνιστούν, λέει, και οι δύο ομάδες με τις εμφανίσεις που φορούσαν τότε, το 1986.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Οπότε είναι μια άτυπη ρεβάνς που περιμένουμε να δούμε αύριο το βράδυ.
1: Καλή επιτυχία σε όλες τις
0: ομάδες. Προς το παρόν, απόψε Γαλλία-Ισπανία.
1: Ναι, εγώ με τη. Και με τις δύο και Γαλλία. Εντάξει.
0: Εγώ το είπα, συμπαθώ και τους δύο, και αλλά εγώ. Λίγο παραπάνω τη Γαλλία.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, εγώ όποιος και να αγγίσει θα χαρώ, δεν θα έχω πρόβλημα.
0: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά.
1: Και μετά είναι Αργεντινή, Αγγλία.
0: Αύριο.
1: Αργεντινή, εγώ. Βέβαια.
0: Μέσα σε όλα αυτά επέστρεψαν οι Νορβηγοί στην πατρίδα τους.
1: Ναι.
0: Όπου τους περίμεναν 100.000 άνθρωποι στα ανάκτορα τα βασιλικά. Εκεί τους υποδέχτηκε και ο πρίγκιπας και όλοι μαζί έκαναν τη γνωστή κοπηλασία.
1: Ήταν ο πρίγκιπας εκεί γιατί δεν ήσουν εσύ.
0: Ναι, εγώ δεν ήμουν. Αλλά έκαναν όλοι τη γνωστή κοπηλασία εκεί πέρα, μοναδικές στιγμές για τους Νορβηγούς στην επιστροφή τους στην πατρίδα. Αυτά λοιπόν για το Μουντιάλ, το οποίο θα μας απασχολήσει έντονα σήμερα και αύριο. Μαρσέ, Μαρσέ, αυτό ακριβώς. Καλημέρα, Γκοντζίλα. Καλαμαράκι Γάλλος μου λέει, συγγενής του Φαλ, του Λεσόρ και του Γιαμπουσέλε. Έτσι ακριβώς, παλικάρι μου, της τριάδας της Activities. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου εδώ με τη Μασσαλιώτιδα στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Εσύφ Καλαμαράκι. Βεβαίως που δεν βρίσκεται εδώ, στη Γαλλία βρίσκεται μαζί με τον Κυριακό Μητσοτάκη για τους εορτασμούς.
0: Α, είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Της Εθνικής Εορτής. Ναι.
0: Είναι και η σύσκεψη των προθήμων.
1: Των προθήμων μαζί
0: για
1: με
0: την Ουκρανία.
1: Και οι εορτασμοί για την Γαλλική Επανάσταση.
0: Ακριβώς. Εκεί στο Ντελα Πεπέ, λοιπόν, Νικόλαος Σαμπρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Μέσα στην τρελή χαρά είναι ο Σαμπρανίδης.
1: Ο Σαμπρανίδης αυτός.
0: Όχι, αυτή είναι μια κυρία που θα ακούσει στη συνέχεια. Τι θα φάει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Τι θα φάει.
0: Ναι.
1: Τι θα φάει.
0: Α, εγώ ξέρω. Θα σου πω σε λίγο και θα ενθουσιαστείς και εσύ και θα κάνεις το ανάλογο επιφώνημα.
1: Εντάξει, παιδί μου, εγώ τι να πω, μέρες είναι καλοκαιρία. Έχουν σφίξει ζέστες. Έχουν σφίξει ζέστες. Όλα τα δεχόμαστε. Ναι, λοιπόν, προχώρασες καλύτερα. Μην ξεκινήσω εγώ και τα κάνω ανω κάτω.
0: Bonjour, bonjour στην Σταυρούλα, στον Πειραιά. Καλημέρα, Σταυρούλα. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στο studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Μιλτιάδη, καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο το Σάνσι. Γιατί κάνεις οχοχοχο, παιδί μου, εσύ.
1: Βλέπω το πετρέλαιο που πάει, οχοχοχοχο.
0: Πόσο πάει το πετρέλαιο?
1: 85 δολάρια.
0: Έφτασε 85.
1: Ναι, ναι, ναι, 84 και 70, τίποτα, 85 δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο στον Τραμπ. Ακριβώς.
0: Και λίγα είναι μετά από αυτά που ακούσαμε πάλι από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τι να πω, δεν ξέρω πράγματι.
0: Γιατί προσέξτε τώρα, πέρα από το γεγονός ότι είχαμε πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και από τις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: από το Ιράν,
0: τουλάχιστον για 5 ώρες στο έδαφος του Ιράν, αλλά και από το Ιράν, το οποίο χτύπησε τουλάχιστον 2 δεξαμενόπλια.
1: Αμερικανικές εγκαταστάσεις λέει και στον Μπαχρέιν χτύπησε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πραγματικά έχει ξεφύγει πάλι η κατάσταση στον κόλπο.
0: Είχαμε λοιπόν και αυτές τις ανακοινώσεις του Τραμπ. Ότι από το βράδυ της Τρίτης, από τις 11 η ώρα Ελλάδος, θα τεθεί και πάλι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς και ταυτόχρονα ότι θα επιβληθούν διόδια, τέλη διέλευσης.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει λέει, να περνάει από τα στενά του Ορμούς,
1: τι θα πληρώνει,
0: θα 20... πληρώνει το 20% του φορτίου.
1: Της αξίας του φορτίου.
0: Ακριβώς.
1: Της αξίας του φορτίου. Ναι, αυτό πώς μπορεί να γίνει όμως?
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το νομικό πλαίσιο.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πρόσεξε, Αμαλία, ο Τραμπ, ο οποίος μέχρι τώρα έλεγε, επειδή οι Ιρανοί είχαν επικαλεστεί το δικαίωμά τους να επιβάλλουν τέλη διέλευσης και έλεγε ότι αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω να γίνει ποτέ.
1: Το έβαλε εκείνος.
0: Το έβαλε εκείνος.
1: Το επιβάλλει, δεν ξέρω αν θα το επιβάλλει. Το
0: στα
1: είπε.
0: Λόγια τουλάχιστον.
1: Πάντως το Ιράν λέει ότι εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και φυσικά το Ιράν τι λέει? Ότι είναι στη δικαιοδοσία μας τα στενά του Ορμούς. Εντάξει, ειρωνεύεται τον Τραμπ. Εντάξει, και λογικό είναι. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραξίου, ο αγαπημένος σου, λέει ότι έχει δίκιο, λέει ο Πρόεδρος. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία. Τον κοροϊδεύουν. Δηλαδή μπορεί να τον χλεβάζουν. Αλλά όλο αυτό, όλες αυτές οι δηλώσεις, οι χθεσινές του Τραμπ, έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην αγορά ενέργειας. Και το φυσικό και το πετρέλαιο πολύ πάνω, 85 σας λέω τώρα, και το φυσικό αέριο. Και καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό εάν επιβληθεί.
0: Μόνο το καταλαβαίνουμε και το καταλαβαίνουμε και πάρα πολύ καλά.
1: Στην τσέπη μας θα το καταλάβουμε.
0: Αυτό
1: στην
0: ακριβώς.
1: Τσέπη μας θα το καταλάβουμε.
0: Ποιος ξέρει τώρα τι παιχνίδια παίζει πάλι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Γιατί λοιπόν ανακοινώνει ότι θα επιβάλλει αυτό το 20% επί του φορτίου κάθε πλοίου το οποίο θα επιχειρεί να περάσει από τα στενά του Ορμούζ. Ταυτόχρονα λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτός επιμένει. Από την άλλη, οι αγορές έχουν κάνει μια αντίδραση. Όπως είπε η Αμαλία, έχει φτάσει το βαρέλι κοντά στα 85 δολάρια, αλλά και πάλι εγώ άκουσα αναλυτές να λένε ότι είναι συγκρατημένες οι αγορές. Γιατί? Γιατί πιστεύουν ότι είναι ένα τέχνασμα πάλι του Τραμπ, το οποίο θα το πάρει πίσω μετά από κάποιες ημέρες. Έτσι τουλάχιστον θέλουν να πιστεύουν.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτήν την άποψη που λέει ο Ιωσήφ. Θα πω όμως και κάτι. Πάντα οι αγορές γενικότερα χρήματος, εμπορευμάτων κτλ. Αντιδρούν μετά. Δηλαδή, όταν πια θα αρχίσει να διαμορφώνει το κλίμα, και το λέω όχι για να πω ότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι, ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα, αλλά και πάλι από τα πόσα ήταν, 70-72 στα 85, είναι μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη άνοδος.
1: Τεράστια άνοδος. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Δεν θα διαφωνήσουμε.
1: Για την τσέπη
0: μας
1: μιλάω, έτσι. Φυσικά.
0: Μα εμείς πάλι θα τα πληρώσουμε, Αμαλία.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Τις παλαβομάρες του Τραμπ και των Ιρανών, εμείς πάλι θα τις πληρώσουμε για άλλη μια φορά. Και θα πρέπει να σου πω κάποια στοιχεία που μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Αφού σας πούμε ότι σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, η βενζίνη, η τιμή της αμόλυβδης εδώ στην Κηφισίας χαρακτηριστικά κυμαινόταν από 1,998 μέχρι και 2,050, είδα πρατήριο με 2,050.
1: Ναι.
0: Ήδη ανέβηκε, δεν έχει περάσει η μείωση.
1: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα βγει εκεί τις επόμενες μέρες.
0: Ακριβώς.
1: Κοινή υπουργική απόφαση για τα 10 λεπτά μείωση στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Άρα κάπου προς το τέλος της εβδομάδας. Αλλά αν έχουν ανέβει πάρα πολύ τα καύσιμα. Δηλαδή, πόσο το είδες, εγώ λέω, είπε ο κύριος Κιουρτζής χθες, ο πρόεδρος είναι των πρατηριούχων Αττικής. Είπε ότι είναι 1,96-1,98 η μέση τιμή. Αν ξεπεράσει τα 2,0 κάτι, και 1,90 θα είναι και με το δεκάλεπτο. 1,92.
0: Σήμερα το πρωί. 1,998 η πιο φτηνή. 2,050 η πιο ακριβή σε πρατήριο στη λεωφόρο Κηφισίας. Πρόσεξε όμως κάποια στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Από τις 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μέχρι και τις 13 Ιουλίου. Σύγκριση τιμών. Το Brent έχει αυξηθεί 4%.
1: Ναι, γιατί είχε πέσει όταν έγινε η κυχηρία. Για να είναι πάρα πολύ, αλλά έπεσε τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
0: Σε όλο αυτό το διάστημα λοιπόν, από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι 13 Ιουλίου, το Brent έχει ανέβει 4%. Πάμε τώρα. Χρηματιστηριακές, λέει, διηληστηρίου βενζίνης, 34%. Χρηματιστηριακές διηληστηρίου πετρελαίου κίνησης, 39,6%. Και στην Ελλάδα, η αμόλυβδη, 13% πάνω. Το πετρέλαιο κίνησης, 17% πάνω. Δηλαδή, το Brent παγκοσμίως 4%, στην Ελλάδα 13% η αμόλυβδη, 17% το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι, μόνο που τα διληστήρια αγοράζουν συμβόλαια και εγώ αυτό λίγο το έψαξα, γιατί δεν το. Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις τα πάντα και δεν είμαι και οικονομολόγος. Αγοράζουν συμβόλαια. Άρα το συμβόλαιο δεν το αγοράζουν όταν μόνο η τιμή πέφτει. Γεμίζουν αποθήκες και όταν η τιμή ανεβαίνει. Άρα τι λένε από το. Χωρίς να λέω ότι έτσι πρέπει να είναι, έτσι. Λέω όμως ότι τι λένε. Λένε ότι εμείς έχουμε προμηθευτεί καύσιμα και με πολύ ψηλή τιμή. Άρα, μέχρι να αδειάσουν οι αποθήκες και να ψωνίσουμε φθηνότερα, δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές. Πουλάμε στους πρατηριούχους ακριβά. Αυτό λένε.
0: Ναι, αυτό λένε, το καταλαβαίνω.
1: Από την άλλη, την πληρώνουν πάντα οι καταναλωτές. Εμείς δηλαδή. Γιατί επειδή ακριβώς δεν υπάρχει μια ισορροπία στην αγορά, ποιος την πληρώνει.
0: Αυτό το άλλο το στοιχείο που σου είπα για τις χρηματιστηριακές τιμές διηληστηρίου, που είναι 34% για τη βενζίνη και 39% για τον δίζελ, είναι ο περίφημος δείκτης Platts.
1: Ναι.
0: Είναι ο δείκτης, ο μεσογειακός δηλαδή, σχετικά με τα καύσιμα, ο δείκτης Platts είναι που μας έχει φέρει αυτή τη μεγάλη αναστάτωση. Πανάθεμάτωνα τον Platts. Και φυσικά οι πολίτες, οι καταναλωτές, οι οδηγοί παραμιλάνε με τις τιμές που βλέπουν στα πρατήρια.
2: Ενώ περιμέναμε μείωση, δεν τη βλέπουμε στην Αγγλία. Έχει σταματήσει ο πόλεμος, οι τιμές έχουν πέσει στο αργό πετρέλαιο, αλλά εδώ στην Αγγλία δεν φαίνεται.
3: Επιβεβλημένη αυτή η κίνηση.
4: Όσο μειώνει, τόσο καλύτερα για όλους.
5: Θα μειωθεί, θα βοηθήσει.
4: Προφανώς.
6: Το ξέρω, το έμαθα, το είδα. Ό,τι κατεβαίνει, καλό είναι.
7: Καλό θα είναι, αλλά θα γίνει.
8: Ενώ φλερτάραμε πάρα πολύ με τις τιμές του προπολέμου του Φεβρουαρίου, οι συνεχείς ανατιμήσεις από τις 19 Ιουνίου μέχρι και σήμερα δεν μας αφήνουν πλέον να έχουμε αισιοδοξία για το μέλλον.
9: Σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε, θα κινόμαστε πλέον με τα γαϊδούρια.
1: Έχει δίκιο.
0: Το γαϊδουράκι.
1: Ο συμπολίτης μας. Με γαϊδουράκι. Γιατί να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο από τότε, από τις 17 Ιουνίου, όταν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης οι ΗΠΑ με το Ιράν. Άρα πάλι πάμε σε μια πολύ έντονα ανωδική τάση για το πετρέλαιο. 2% μόνο σε μία μέρα χθες και σήμερα ανεβαίνει άλλο τόσο. Άρα ό,τι λέγω, το τι ξέρουμε πριν, ξεχάστε το. Αν λοιπόν εγώ σκέφτομαι με αυτά τα στοιχεία που έδωσε ο Ιωσήφ, εμείς εδώ πληρώναμε ακριβότερα τα καύσιμα, τώρα που ανεβαίνει το πετρέλαιο σε 2 μέρες περίπου 4%, δεν ξέρω πώς θα κλείσει, τι θα γίνει.
0: Θα έρθει λοιπόν αυτή η μείωση μετά τη συμφωνία που υπήρξε της κυβέρνησης με τα διηληστήρια. Θα υπάρξει λοιπόν αυτή η μείωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, θα έρθει να απορροφήσει ένα μέρος από την αύξηση που θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή θα επανέλθουμε σε αυτά τα επίπεδα. Στο 1,90 κάτι. Γιατί όταν ξεφύγει πάνω από τα 2 ευρώ, θα γυρίσουμε δηλαδή πάλι εκεί.
1: Καταλαβαίνεις ότι αν δεν γινόταν και αυτή η συμφωνία, που θα έφτανε η βενζίνη και το πετρέλαιο. Και κυρίως οι παρδιούρχοι μιλούν για το πετρέλαιο, ότι όλο αυτό που γίνεται τώρα θα πλήξει περισσότερο τις τιμές του ντίζελ. Καταλαβαίνεις, θα γινόταν και στα νησιά και τα λοιπά. Και έχουμε και έτσι περίοδο διακοπών. Δηλαδή πια μπαίνουμε γερά στην κορύφωση των καλοκαιρινών διακοπών. Δηλαδή ήδη στα νησιά είναι πανάκριβη βενζίνη. Πού θα έφτανε.
0: Χθες είδα ρεπορτάζ για την Άξο, για παράδειγμα, ήταν στο 2,24.
1: Ναι. Έτσι. Στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο, 2,30, 2,40. Μια απίστευτες τιμές. Και βεβαίως αυτό δεν είναι ότι ανεβαίνει μόνο το πετρέλαιο. Ανεβαίνουν και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι μια αλυσίδα. Ανεβαίνει, αυξάνεται το κόστος.
0: Το μεταφορικό κόστος.
1: Όλα αυτά.
0: The Δεν πρόκειται λοιπόν να ησυχάσουμε. Φτάσαμε μέσα Ιουλίου. Οι τρελοί χτυπιούνται εκεί πέρα στην Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ βάζει μέχρι και διόδια, τουλάχιστον αυτό ανακοινώνει στα στενά του Ορμούζ, γιατί λέει θα γίνει ο φύλακας άγγελος των στενών. Θα τα πάρει, λέει, υπό τον έλεγχό του, και αφού από τη στιγμή, λέει, που εμείς θα διασφαλίσουμε τις διελεύσεις εκεί, δεν πρέπει να πάρουμε και ένα αντίτιμο για τις υπηρεσίες μας. 20% λοιπόν σε κάθε φορτίο τουλάχιστον, αυτό απειλεί. Μένει να δούμε εάν θα το κάνει πράξη. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μας, ότι ετοιμαστείτε να την πληρώσουμε για άλλη μια φορά. Μπράβο, πολύ ευχάριστα ξεκινάμε και σήμερα την ημέρα μας. Στη συνέχεια θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ακρίβειας και στις τιμές των σούπερ μάρκετ, αλλά φυσικά και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που είναι πάρα πολλά, και αναφερόμαστε φυσικά και στην εξέλιξη με την τραγωδία της Μαρφίν, αλλά και με την τραγωδία στο Άργος, με το νεκρό 20χρονο παιδί, και ταυτόχρονα με την πολιτική επικαιρότητα και την δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών. Και λαγοκέφαλους έχουμε και λαμία έχουμε με σαλμονέλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τη λαμία?
1: Κάτι γίνεται εκεί, 12 άνθρωποι είναι σοβαρά, 30 στο νοσοκομείο, οι 12 σοβαρά. Κάτι πρέπει να έχουν φάει, μάλλον κοτόπουλο. Ξέρεις, αυτό σε διάφορα μέρη της λαμίας, δεν είναι ότι σε ένα μόνο, σε ένα κατάστημα εστίασης. Τώρα κάποιος, μάλλον το κοτόπουλο είχε πρόβλημα, το διέθεσε και σε κάποια καταστήματα εστίασης, το έφαγαν οι άνθρωποι και βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Και δεν είναι κάτι απλό η σαλμονέλα. Έτσι, μπορεί κάποιος άνθρωπος ακόμα και να χάσει τη ζωή του, έχει βαριά συμπτώματα.
0: Ψάχνουν λοιπόν τώρα
1: και κόμβο έχουμε.
0: Ναι, στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Ναι,
0: να δουν από πού έχει προέλθει το ακατάλληλο μάλλον κρέας, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, που οδήγησε τουλάχιστον 30 ανθρώπους στο νοσοκομείο. Οι 12 από αυτούς έμειναν μέσα για νοσηλεία. Οπότε παράς ελέγχων από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για να εντοπιστούν τα καταστήματα από όπου προέρχεται η μόλυνση από σαλμονέλα.
1: Και για εμάς που κινούμαστε στην Αττική και τραβάμε τον αλίμονό μας με την κίνηση, έρχεται ένα νέος κόμβος εκεί, το αγαπημένο του Ιωσήφ. Ο κόμβος Καραμαγκά δεν θα είναι? Θα είναι περιφερειακά, έτσι. Και αυτό που άκουσα να λένε οι συγκοινωνιολόγοι είναι ότι θα αποσυφορήσει κάπως την κατάσταση στον Κηφισό. Γιατί τα φορτικά και όλα αυτά θα πηγαίνουν από εκεί. Καλό είναι, βέβαια θέλει 3 χρόνια για να γίνει το έργο. Παρ' όλα αυτά είναι μια θετική εξέλιξη.
0: Ξεκίνησε όμως, έπεσαν οι υπογραφές. Είναι ο τριπλός κόμβος εκεί στον Σκαραμαγκά. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Καλημέρα στον Δημήτρη. 2.24 λέει στην Άξο το καύσιμο. 2.24 να ξέρετε είναι και το Ακαδημία Κυσαριανή. Το ξέρω, Δημητράκη μου, το ξέρω πολύ καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Τώρα, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα, με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφίσης Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Wow, wow.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε
5: και μετά
4: πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνα.
13: Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
14: www.pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
13: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
15: Στα στενά του Ορμούς, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων της Τεχεράνης για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ το Ιράν χτύπησε δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ρέθυμνο.
13: Μιντέα.
2: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Κόκκινο Μηλαίο σε Γάλλιο και από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδελφία. Στην Αθηνώνα από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλλιο. Στην άνοδο της Συγκρού. Ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Ποσειδώνος. Στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό. Από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8, επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τα θέματα της ακρίβειας θα τα συναντήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτά, έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνουμε.
1: Πώς να γλιτώσουμε? Πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε κροπολείο, πάμε λαϊκή, τα βλέπουμε μπροστά μας, δεν χρειάζεται. Πώς να γλιτώσουμε?
0: Το μεζινάδικο, κυρίως.
1: Άστο, άστο. Το μεζινάδικο το ανέφερα γιατί παθαίνω ειλικρινά.
0: Τρέμει ψυχούλα.
1: Ταχυπαλμία έχω κάθε φορά που βάζω βενζίνη.
0: Πάμε στις εξελίξεις με την υπόθεση της Μαρφίν. Δύο λοιπόν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Χθες συνελήφθη και η 46χρονη, η οποία κατοικεί στη Μεγάλη Βρετανία από τις τοπικές εκεί αρχές και αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Για το θέμα τοποθετήθηκε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναφέρθηκε και σε όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με ανώνυμο mail το οποίο είχε σταλεί στις αρχές.
1: Δεν είναι μόνο το ανώνυμο mail, από τύπο ίδιος, έτσι. Είναι διάφορα στοιχεία.
0: Να τον ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για το πώς έφτασαν οι έρευνες σε αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα.
2: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στηνώνται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία. Όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτά τα, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
1: Άρα δεν ήταν μόνο το ανώνυμο email. Είναι και άλλα στοιχεία τα οποία, όπως λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
0: Εγώ από ό,τι κατάλαβα διαψεύδει το ανώνυμο email.
1: Δεν ξέρω αν τον διαψεύδει.
0: Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Λέει ότι δεν. Ναι, και γιατί ακούστηκαν πολλά.
0: Λέει ότι είναι μυθεύματα.
1: Μυθεύματα και χρήση AI είναι άλλα στοιχεία τα οποία βεβαίως τα έλεγξαν οι αρμόδιες αρχές. Δεν ήταν κάτι απλό. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, λέω πάντα, γιατί υπάρχει. Ξέρεις, πάντα υπάρχει, λες. Και τα ακούω και από ανθρώπους που ήταν. Εκείνη τη μοίρα μέρα. Από εκεί πέρα ο κύριος Χρυσοχοΐδης λέει ότι εμείς έχουμε κάνει τη δουλειά μας, έχει γίνει μια δικογραφία, εγώ καταλαβαίνω, δεμένη, με στοιχεία. Δηλαδή, ένας 42χρονος λέει με κόκκινο μαντήλι που καλύπτει το πρόσωπό του. Οι φωτογραφίες τα αποτυπώνουν αυτά. Ένας 42χρονος που φορά ανοιχτόχρωμο καπέλο, γυαλιά μοιοπίας και μεταφέρει τσάντα. Με λογότυπο συγκεκριμένο. Καθώς και η 46χρονη για την οποία τα διαθέτει αναγνωριστικά στοιχεία είναι περιορισμένα. Υπάρχει, πάντως, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει και να αναφτεί. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης λέει πάντως ξεκάθαρο δεν ήταν το mail το ανώνυμο. Ήταν,
0: λέει ότι έγινε μια δουλειά
1: 2 ετών.
0: Για 2 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Από την πλευρά τους τώρα, οι συνήγοροι των κατηγορημένων, θα ακούσουμε τώρα την κυρία Παπαρούσου και τον κύριο Καμπαγιάννη, λένε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί πρόσωπα, αλλά αντικείμενα. Αυτό λένε τουλάχιστον οι συνήγοροι των κατηγορημένων.
3: Τα βασικά στοιχεία αυτής της δικογραφίας που έχουμε να χειριστούμε σήμερα είναι αυτά που δίνει το ανώνυμο

0: το 2020 και έγινε σύγκριση με τα αντικείμενα και με τα ρούχα μάλιστα, τα οποία είχαν την ημέρα της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν της τραγωδίας ή αυτοί οι οποίοι έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα από αυτή τη δολοφονική επίθεση, οι οποίοι ζητάνε επιτέλους απαντήσεις. Και το μόνο το οποίο λένε, επειδή τους άκουσα και χθες, είναι ότι θέλουν αυτή τη φορά η υπόθεση να είναι πραγματικά δεμένη και τα στοιχεία να είναι αδιάσυστα. Γιατί λέει, αυτό είναι ένα μαρτύριο που περνάμε 16 χρόνια.
1: Με το δίκιο τους.
0: Και πονάει περισσότερο κάθε φορά που ακούμε για συλλήψεις, που ακούμε για υπεύθυνους και δεν φτάνουμε ποτέ στο να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό ζητάνε λοιπόν οι επιζήσαντες της τραγωδίας της Μαρφίν και φυσικά οι συγγενείς των θυμάτων.
1: Πάντως από την άλλη δεν μπορεί να μην πούμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη κάποια έρευνα και ότι υπάρχουν αρχές που γνωρίζουν έτσι, και που ξέρουν να συλλέγουν στοιχεία και να τα παραβάλλουν. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω την αγωνία των συγγενών. Ήταν πραγματικά εφιαλτική εκείνη η μέρα, το ζήσαμε όλοι νομίζω. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να προχωρήσει έρευνα, γιατί θυμάμαι... πάρα πολλοί έλεγαν και επέκριναν όλες τις κυβερνήσεις γιατί δεν έχουν βρει τους δράστες Μαρφίν. Αυτό δεν γινόταν τόσα χρόνια.
0: Φυσικά και πρέπει να προχωρήσει. Δηλαδή, και μακάρι την... να βρεθούν.
1: Αυτό λέω. Μα να είναι συγκεκριμένοι. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ
0: και
1: δεν
0: να αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Υπάρχει πάντα το τεκμηριωδότο.
0: Για το έγκλημα.
1: Έτσι. Γιατί είναι έγκλημα όταν πετάς μολότοφ, ξαναλέω, σε τράπεζα την ώρα που είναι οι άνθρωποι στην εργασία τους. Γιατί ήταν. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί θέλω να είναι. Δεν μπορεί να μου κόψει με το δικαίωμα κανένα το να εργαστώ. Τώρα γιατί η τράπεζα άφησε να είναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και θα συμφωνήσω. Γιατί δεν είχε κλείσει τα ρολά. Και εκεί θα συμφωνήσω. Αν την μπήκαν οι άλλοι όμως και ρίξαν τη μολότοφ και σκότωσαν τρεις ανθρώπους και ένα έμβριο, αυτό είναι δολοφονία. Κάποια στιγμή πρέπει αυτό το έγκλημα να δούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι.
0: Πρέπει να υπάρξει.
1: Αν μπορούμε. Αν μπορούμε να τα βρούμε, έτσι.
0: Απλά εγώ θα επαναλάβω αυτό το οποίο λένε και οι διασωθέντες, οι επιζήσαντες. Ότι πρέπει να είναι αδιάσυστα τα στοιχεία.
1: Ακριβώς, και να μην έχουμε πάλι μπρος-πίσω.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ελένη μου, εμείς αρχίσαμε την υπεράσπιση των τρομοκρατών. Το αντίθετο λέμε εδώ. Όταν κάποιος πετάει μια μολότοφ και όπως αποδείχθηκε και ένα γκαζάκι, το πετάει για να σκοτώσει. Τέλος, ό,τι και να πούμε. Σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Τέλος. Τι να πούμε τώρα. Από εκεί και πέρα όμως να είναι δεμένη υπόθεση και να είναι πραγματική αυτή υπεύθυνη για το έγκλημα στη Μαρφίν. Αυτό λέμε.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, σε ακούμε.
2: Καλημέρα. Λέγαμε χθες ότι ξεκινήσαμε καλά, κάπως περιορισμένη κατάσταση. Τελικά έχουμε επιστροφή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις από σήμερα από νωρίς. Θα ξεκινήσω και με την αγαπημένη σου περιοχή, ο ΣΥΦ. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Τζιφιές μέχρι Παλαιό Φάληρο, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Στο ρεύμα προς Πειραιά τώρα της Ποσειδώνος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φάληρο μέχρι Μοσχάτο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και ανατμήματα στην
0: Ελλάδα. Είναι ρε Παναγιώτη, 14 Ιουλίου είμαστε.
1: Ως το πρωί ήταν έξω άδειο.
0: Τι
2: και η Φυσία ήταν όντως άδεια. Και εγώ όταν ανέβαινα έλεγα είμαστε χαλαρά. Στα άλλα, γι' αυτό ξεκίνησα και Πειραιώτικα για τον Ιωσήφ.
0: Ναι, για να ανοίξει ψυχή μας.
2: Σωστά, και στην Αττική Οδό πάμε. Καθυστερήσει 15-20 λεπτών από μεταμόρφωση έως και Φυσία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Θα σας συναντήσουμε στις 9:20 ξανά. Και πάμε και στη δολοφονία του 20χρονου. Στο Άργος, στο παιδί το οποίο κατέληξε μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους δύο αστυνομικούς οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί και πλέον αντιμετωπίζουν την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Πάρα πολλά. Δηλαδή, όσο περνούν οι μέρες και βγαίνουν στοιχεία στο φως δημοσιότητας, εγώ πιο πολύ προβληματίζομαι.
0: Κοίταξε,
1: πώς έδεσαν συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
0: Ακούγοντας χθες και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Δεν

0: νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για να αμφισβητήσει κάποιος το τι έχει γίνει.
1: Εμείς
0: το λέγαμε από την πρώτη μέρα ότι πώς είναι δυνατόν τόσες βολές. Και στην αρχή μάλιστα είχαμε κάνει λόγο για 13 γιατί αυτό γνωρίζαμε. Χθες μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο καταλάβαμε ότι είναι περισσότεροι από 20 οι πυροβολισμοί. Και μάλιστα σε ευθεία βολή για να πετύχουν αυτό το παιδί πίσω στο κεφάλι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν όλο αυτό να έγινε για εκφοβισμό ώστε να μπορέσουν να το σταματήσουν. Ένα παιδί που όπως αποδείχθηκε ήταν και στο φάσμα του αυτισμού με μια μεγάλη αναπηρία, το οποίο τρόμαξε για κάποιο λόγο, δεν σταμάτησε, προσπάθησε να διαφύγει και δέχθηκε λοιπόν καταιγισμό πύρων από δύο αστυνομικούς.
1: Έτσι είναι, αυτό είναι το πρωτόκολλο.
0: Με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή.
1: Αναρωτιέμαι, αυτό είναι το πρωτόκολλο?
0: Όχι, δεν
1: βαράμε
0: είναι
1: στο ψαχνό.
0: Το πρωτόκολλο λέει ότι χρήση του όπλου γίνεται μόνο εφόσον ο αστυνομικός νιώθει πραγματική και άμεση απειλή. Μόνο σε αυτή την περίπτωση.
1: Το εκφοβισμό
0: είναι μία, δύο, τρεις φορές στον αέρα.
1: Στον αέρα, ακριβώς. Αλλά το παιδί 20 χρονών χάθηκε. Και από ό,τι άκουσα, ήταν στο πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής η σφαίρα και ολόκληρη.
0: Ακριβώς.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Οπότε δεν έχει εξωστρακιστεί.
1: Ακριβώς.
0: Όπως ισχυρίζονται. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και για αυτή την υπόθεση ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εκφραστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
0: Παράβαση καθήκοντος λοιπόν από τους συγκεκριμένους αστυνομικούς. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους και όχι να σκοτώνει παιδιά. Αυτό είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Η κατηγορία είναι λοιπόν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, γιατί ο δόλος είναι ότι γνωρίζεις ότι όταν πυροβολείς τόσες πολλές φορές και σε ευθεία βολή υπάρχει η περίπτωση να σκοτώσεις τον άλλον. Οπότε εκεί είναι ο ενδεχόμενος δόλος. Από εκεί και πέρα, έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Δημάρχου Άργους για την δολοφονία του 20χρονου, ο οποίος χαρακτήρισε την προφυλάκηση των αστυνομικών ακραίο περιοριστικό μέτρο.
1: Απαράδεκτος.
0: Είναι ο κύριος Μαλτέζος. Τέλος,
1: ακριβώς.
0: Έτσι έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, υπερασπίζεται τους αστυνομικούς, στρέφεται κατά της μητέρας του νεαρού, δηλαδή είπε χαρακτηριστικά ότι όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει λέει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες. Αυτή ήταν η μορφή προς τη μητέρα.
1: Δεν έχω λόγια προς
0: αυτό το παιδί. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά πρέπει να μένουν κλειδωμένα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, στο σπίτι μέσα. Να μην ενταχθούν ποτέ στην κοινωνία.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο στον Δήμαρχο. Πολύ ωραία άποψη.
0: Ναι, προσθέτοντας ότι αν η κοινωνία λέει ότι σταυρώνουμε σε κάθε λάθος χειρισμό κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης, το μήνυμα που στέλνουμε είναι καταστροφικό.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την ανάρτηση που έκανε ο Δήμαρχος Άργους, ο κύριος Μαλτέζος, ο οποίος εντάξει, υπερασπίζεται τους αστυνομικούς, αλλά από εκεί και πέρα στρέφεται και κατά της μητέρας αυτού του παιδιού, αλλά και κατά του παιδιού που έχασε τη ζωή του. Πραγματικά δεν μπορώ να τον καταλάβω. Δηλαδή, βρήκε και τη στιγμή. Βρήκε και τη στιγμή.
1: Μα είναι
0: δηλαδή
1: δυνατόν
0: να κάνει αυτή την τοποθέτηση.
1: Να τοποθετεί με αυτόν τον τρόπο. Όταν άδικα είχα στη ζωή του ένα παιδί, ό,τι προβλήματα και να είχε. Το παιδί δεν σημαίνει ότι έπρεπε να κλείσει το σπίτι και να μην βγαίνει στην κοινωνία. Τώρα, γιατί έγινε ώρα, φοβήθηκε και άρχισε να τρέχει. Αυτό είναι κάτι άλλο να το συζητήσουμε. Αλλά από ό,τι λένε οι γονείς, η μητέρα δηλαδή, είπε ότι είχε ξεχάσει το διπλωμά του στο σπίτι και φοβήθηκε.
0: Ό,τι και να έχει γίνει,
1: μάλλον. Ό,τι και να έχει γίνει. Όμως δεν μπορούν οι αστυνομικοί να
0: στο ψαχνό.
1: Θα το πω, στο ψαχνό. Οποιονδήποτε, και φυσικά και ένα παιδί, αλλά οποιονδήποτε. Δεν είναι αυτό το πρωτόκολλο καταδίωξης. Δεν γίνεται αυτό. Και απορώ με τον Δήμαρχο. Πραγματικά απορώ. Ναι. Παιδιά έχει.
0: Επίσης αυτό που μάθαμε είναι ότι αυτό το παιδί ήταν με το μαγιό του. Ήταν με το μαγιό του. Δηλαδή σκέψε ότι δεν είχε καν ρούχα, φόραγε ένα μαγιό.
1: Ναι.
0: Να πεις ότι φοβήθηκαν ότι έχει κάτι πάνω. Ήταν με το μαγιό. Έτρεχε με το μαγιό να ξεφύγει. Λάθος του, λάθος του. Τρόμαξε για τον οποιοδήποτε λόγο. Το πυροβολήσε 20 φορές. Σε ευθεία βολή. Είναι έγκλημα όπως και να το κάνουμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπήκε το καλοκαίρι για τα καλά, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνει τώρα και full εγγύηση. Ναι, ναι, όπως το ακούτε. Full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
1: Λοιπόν, μόλις μια ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Καλά, είναι πανέμορφο σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων. Προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
0: Παιδιά, ψυχραιμία. Είμαστε και στα μέσα Ιουλίου. Οι μισοί εδώ πέρα στα μηνύματα μας επικρίνουν διότι κατηγορήσαμε τους αστυνομικούς. Οι άλλοι μισοί μας επικρίνουν διότι δεν αφιερώσαμε πολύ χρόνο στη δολοφονία αυτή του Άργους. Στην υπόθεση της Μαρφίν, οι μισοί μας επικρίνουν γιατί παρουσιάζουμε το θέμα και γιατί ζητάμε την τιμωρία του εγκλήματος και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών, οι άλλοι μισοί γιατί παρουσιάζουμε και τις άλλες θέσεις. Παιδιά, πρέπει να ακούγονται όλες οι θέσεις. Και από τη στιγμή που υπάρχουν επικρίσεις λοιπόν και από τις δύο πλευρές, μάλλον κάτι γίνεται σωστά. Αλλά ψυχραιμία, γιατί όπως είπα, είμαστε και στα μέσα Ιουλίου, έχουν ανέβει και οι ζέστες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Έρχονται και οι 72 δόσεις.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε λίγο πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα. Γιατί έχουμε 72 δόσεις για οφειλές έως 31/12/2023 προς το δημόσιο. Σε πλήρη λειτουργία είναι η πλατφόρμα για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Άρα, λοιπόν, όσοι θέλετε να κάνετε τις 72 δόσεις και έχετε οφειλές στον ΕΦΚΑ, μπορείτε να την κάνετε και τώρα. Ενώ 20 Ιουλίου ενεργοποιείται η σχετική πλατφόρμα για οφειλές προς ΑΔΕ. Άρα, λοιπόν, ενώ υπάρχουν 72 δόσεις για τον ΕΦΚΑ και λειτουργεί αυτή η ρυθμίση, για την εφορία, για τις οφειλές προς την ΑΔΕ, η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 20 Ιουλίου. Πώς έχουμε σήμερα, 14, δεν έχουμε?
0: Ναι.
1: Άρα σε 6 μέρες ανοίγει η πλατφόρμα, τη Δευτέρα, έτσι, για να ρυθμίσετε ως 72 δόσεις τις οφειλές σας προς ΑΔΕ. Ξαναλέω, οφειλές είναι ως 31/12/2023. Παράλληλα, έχουμε νέο εξοδικαστικό μηχανισμό με ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ είτε προς δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς. Στις 26 Ιουλίου ενεργοποιεί τη δυνατότητα της νέας ρύθμισης για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Άρα, 20 Ιουλίου πλατφόρμα για οφειλές προς ΑΔΕ 72 δόσεις. 26 Ιουλίου νέα ρύθμιση για τον εξοδικαστικό μηχανισμό με ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι οδηγός ταξί.
1: Ναι.
0: Μας έχει στείλει ένα μήνυμα λοιπόν για ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε χθες στο λιμάνι, στον Πειραιά. Χθες, λέει, ώρα 9 το βράδυ επιβίβασα πελάτησα οικείο άτομο εντός του λιμανιού στην πύλη Ε7. Μίσθωσα το ρολόι μου και ξεκινήσαμε για την έξοδο. Ένας λιμενικός μας υπέδειξε να πάμε εντός του λιμένους μια κατεύθυνση που οδηγούσε στην πύλη Ε8 για να βγούμε από εκεί ξανά στην έξοδο της πύλης Ε7. Για μια ευθεία τέλος πάντων 150-200 μέτρων έκανα το γράμμα π300 και σε χρόνο 30 λεπτά. 30 λεπτά για να βγούνε. Το ρολόι λοιπόν έγραψε, δεν είχαν βγει από το λιμάνι, 10:55. Από ντροπή, λέει, το έκλεισα. Μπορούσα να χρεώσω, λέει, τον άνθρωπο τώρα για να βγούμε 10:55. Και αναρωτιέται, δεν μπορεί να υπάρξει ένας τροχονόμος εκεί ώστε να διώχνει τα αυτοκίνητα πιο γρήγορα? Υπάρχουν, λέει, λιμενικοί που περισσότερο ταλαιπωρούν τον κόσμο παρά τον βοηθούν. Και ταυτόχρονα υπάρχει, λέει, και ένα κομμάτι από τον κλάδο, κάποιοι ταξιτζίδες που εμφανίζονται ως μισθωμένα, περιμένουν συγκεκριμένους πελάτες, αλλά ψαρεύουν κόσμο και τους γδίνουν για να τους πάνε στους προορισμούς τους. Μιλάει και για την ασυδοσία λοιπόν που υπάρχει στο λιμάνι. Κωνσταντίνε, εμείς το μεταφέραμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ελπίζουμε να ακούνε κάποιοι υπεύθυνοι και να λάβουν υπόψη τους και το δικό σου μήνυμα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται μια ανάλογη καταγγελία για όσα συμβαίνουν και στο λιμάνι του Πειραιά. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Θάνο, εσύ δεν άκουσες καλά. Είπα 72 δόσεις για οφειλές έως τις 31/12/2023. 31/12/2023. Το είπα τρεις φορές.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brands.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
7: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
6: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
7: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
6: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
7: Τι ερώτηση.
6: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
7: Αυτό ξαναπες.
6: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
8: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Και από Ηγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία, στον άξονα Χαλανδρεμπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Συγκρού και ανατμήματα σε Κατεχάκη, Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος. Καθυστερεί σημειώνεται στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Κηφισίας, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα $85 το βαρέλι, μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων της Τεχεράνης για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ το Ιράν χτύπησε δύο δεξαμενόπλια των ΗΠΑ με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Απόψε στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος στήθηκε ξανά σε ισχύ ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή τελών 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό δικαστήριο θα διηγηθεί εντός της ημέρας 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Αναμένεται να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 έως και τη λήξη του ωραρίου έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα προπύλαια και ακολούθως πορεία μαζί με φοιτητικούς συλλόγους προς τη Βουλή.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την απόκτηση του 23χρονου Δανού αμυντικού Βίκτορ Κρίστιανσεν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός με τη μορφή δανεισμού από τη Λέστερ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ταξιδεύουμε και στην Κούβα μουσικά βέβαια, με τον Κομπάι Σεκούντο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2003. Η θρυλική αυτή μορφή, τραγουδιστής και κιθαρίστας φυσικά, ο οποίος απέκτησε το προσωνύμιο Σεκούντο γιατί συνήθως έπαιζε τα δεύτερα όργανα στα σχήματα τα οποία συμμετείχε, το πιο διάσημο εκ των οποίων, με αυτό το οποίο έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο, ήταν το Buena Vista Social Club. Μάξιμο Φραντζίσκο Ρεπιλάδο Μουνιός, το πραγματικό του όνομα, Κομπάι Σεκούντο, όπως τον μάθαμε όλοι. Είδες, σε ταξιδεύω και μέχρι την Κούβα, ναι, έτσι, ναι, ναι, για να σε δροσίσω λιγάκι. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Νικόλαο Σαπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τώρα λοιπόν που περιμένουμε να μειωθούν οι τιμές στη βενζίνη, θα μου πεις πως θα μειωθούν. Μετά τη συμφωνία που υπήρξε της κυβέρνησης με τα δηληστήρια, αυτά τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, παρά τις ανησυχίες που υπάρχουν μετά τη νέα ανάφλεξη στα στενά του Ορμούζ και τον Τραμπ ο οποίος λέει θα βάλω τέλη διέλευσης 20% σε κάθε φορτίο, υπάρχουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι αισιόδοξοι. Περιμένουν λοιπόν να μειωθούν οι τιμές. Για να ξαμολυθούν.
1: Μπράβο.
0: Να φουλάρουν και να ξαμολυθούν.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Είναι ο κύριος Λάμπης.
1: Ο κύριος Λάμπης. Μπράβο στον κύριο Λάμπη.
0: Είναι λουόμενος. Χθες στην παραλία του Αλίμου κάνουν τα παιδιά η ατέρια στη εκπομπή εκείνη την ώρα. Κάνουν ζωντανή σύνδεση με την παραλία και ο κύριος Λάμπης λέει ότι θέλει να φύγει επιτέλους από τον Άλιμο, να πάει και παρά έξω και να περιμένει πάει τώρα να φτηνίνει η βενζίνη.
2: Έχω να σας πω ότι ναι, είναι μαζί και ένας φίλος μας, ο κύριος Λάμπης, ο οποίος θέλει να μας ευχηθεί καλό καλοκαίρι, γιατί του είπα ότι βγαίνω σε άδεια.
3: Ναι. Καλό καλοκαίρι, ναι, καλά να περάσεις.
4: Να είσαι καλά, κύριε Λάμπη.
3: Έξω να φτηνίνει η βενζίνη που μας είπε ο Μητσοτάκης και πάρουμε βόλτα την Ελλάδα. Φουλάρουμε δηλαδή.
2: Πάτε δηλαδή πουθενά, διακοπές όλο το καλοκαίρι εδώ.
3: Τώρα που θα φτηνίνει η βενζίνη θα πάω.
2: Πού θα πάω.
3: Όλη την Ελλάδα θα γυρίσω. Λάδα. Αφού θα είναι τόσο φθηνά.
0: Ετοιμάζει τον κύριο
1: Λάμπη. Μπράβο, θα κάνει τον κύριο της Ελλάδας.
0: Φουλάρει τώρα ο κύριος Λάμπης και θα ξαμολυθεί όλη την Ελλάδα. Τώρα που θα φτηνίνει η βενζίνη.
1: Θα πάω παντού, σου λέει.
0: Όλη την Ελλάδα θα γυρίσει.
1: Έτσι.
0: Γιατί όμως θέλει να γυρίσει όλη την Ελλάδα,
1: γιατί
0: θέλει να φύγει από τον Άλιμο.
1: Γιατί.
0: Δεν αντέχει άλλο τον Άλιμο ο κύριος Λάμπης.
1: Τι έπασε.
0: Δεν αντέχει.
1: Πολύ ωραία είναι
0: ωραίος.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Άλιμος.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά έχει ένα πρόβλημα εκεί κάθε μέρα που πάει στην παραλία με κάποιες κυρίες οι οποίες φοβούνται τους λαγοκέφαλους. Και λέει λοιπόν ο κύριος Λάμπης.
3: Ξέρεις γιατί, εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες. Ναι, κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Τις τσιμπάει μια γόπα και φωνάζουν λαγοκέφαλος. Και κάνουν ζημιά. Την τσίπησε μια γοπούλα που την κυνήγαγε ένα μεγαλύτερο ψάρι. Στο τέλος θα μας πούνε ότι είναι και πυράγκας.
2: Φοβάστε όμως, ατρόμητος, ούτε λαγοκέφαλος, ούτε καρχαρίες.
3: Μα δεν πάνε λαγοκέφαλοι. Κανένας λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται να φάει άνθρωπο.
0: Να είσαι καλά, κύριε Λάμπη.
2: Κόπα λέει, είσαι τσιμπάκι, νομίζουν ότι είναι πυράγκας.
0: Και ακούει συνέχεια, άλλα λαγοκέφαλος. Λέει, τώρα που θα φτηνίνει η βενζίνη, θα βάλω κι εγώ φουλ.
1: Και θα φύγω να μείνω και τις κυρίες.
0: Να μην έχω τις άλλες εδώ με τις γόπες και τα πυράγκας. Να είναι καλά ο κύριος Λάμπης, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχει. Να φουλάρει κιόλας βενζίνη και να γυρίσει όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τις προθέσεις του Τραμπ να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούζ, 20% επί του φορτίου για κάθε πλοίο το οποίο θα περνάει.
1: Και ανεβαίνει το πετρέλαιο κοντά στα $85 το βαρέλι. Οχοχοχοχοχοχ.
0: Ακριβώς εκεί είμαστε, στο πολύ οχοχοχ. Γιατί ήδη οι τιμές των καυσίμων στην Αθήνα διαμορφώνονται από 1,998 η αμόλυβδη μέχρι και 2,050.
1: Περαστικά μας.
0: Το πιάσαμε το διπλό. Ακούσατε και τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της Μαρφίν και τους τρεις κατηγορούμενους πλέον που υπάρχουν, καθώς έχει συλληφθεί και η 46χρονη στη Βρετανία. Ακούσατε και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που είπε ότι είχε γίνει μια συστηματική δουλειά για 2 ολόκληρα χρόνια. Ακούσατε και τους δικηγόρους των κατηγορημένων να λένε ότι η ταυτοποίηση έχει γίνει μόνο σε αντικείμενα και όχι σε πρόσωπα. Και για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος, ακούσατε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να λέει ότι η αστυνομία συλλαμβάνει δολοφόνους και όχι, δεν είναι για να σκοτώνει παιδιά. Είπε ότι έχει γίνει παράβαση καθήκοντος από τους αστυνομικούς και φυσικά κάναμε αναφορά και σε αυτές τις δηλώσεις του Δημάρχου του Άργους, που επί της ουσίας λέει ότι αυτό το παιδί δεν έπρεπε να κυκλοφορεί και κατηγορεί τη μητέρα του. Και βέβαια η Αμαλία μας είπε για τις 72 δόσεις.
1: Ναι, η πλατφόρμα για φυλές προς ΑΔΕ θα ανοίξει το 20 Ιουλίου, ενεργοποιείται 20 Ιουλίου. Για τον ΕΦΚΑ υπάρχει η ρυθμίση, μπορεί να την κάνετε και τώρα. Είναι οφειλές έως 31 Δεκάτου του 2023.
0: Πάμε σιγά σιγά τώρα και στην πολιτική δραστηριότητα. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στον Σκαραμάγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι αυτός ο τριπλός κόμβος σε ένα έργο ανάσα, το οποίο αναμένεται να ξεμπλοκάρει το λεκανοπέδιο. Έπεσαν οι υπογραφές λοιπόν. Είναι μια τριπλή παρέμβαση η οποία θα είναι έτοιμη σε 36 μήνες.
1: Μπορεί και λίγο νωρίτερα, με βάση αυτά που ακούστηκαν εχθές. Πάντως είναι ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια ανάσα κυρίως στον Κηφισό, ακούγοντας εγώ συγκοινωνιολόγους, που είναι σημαντικά. Όσοι χρησιμοποιούμε τον Κηφισό, πραγματικά τραβάμε μεγάλα ζόρια. Δηλαδή καθημερινά είναι απίστευτη κατάσταση, ακόμα και τώρα που η κίνηση έχει χαλαρώσει λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.
0: Μακάρι λοιπόν να δοθεί λύση τον τριπλό κόμβο. Να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από το Σκαραμάγκα.
4: Μεγάλη τιμή να παρίσταμε στην υπογραφή ενός εξαιρετικά, το τονίζω αυτό, εξαιρετικά σημαντικού έργου, όχι μόνο για την Δυτική Αθήνα, για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση την οποία θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει η ολοκλήρωση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού έργου. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα τα οποία ουσιαστικά θα μετατρέψουν και μετατρέπουν ήδη την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά διορθώνουν κιόλας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών και κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά ως προς τις οδικές υποδομές, εκκρεμότητες οι οποίες έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μακάρι λοιπόν να ολοκληρωθεί και πιο γρήγορα αν γίνεται από τους 36 μήνες αυτό το έργο και να δώσει μεγάλη ανάσα σε αυτή την περιοχή η οποία έχει μεγάλα προβλήματα καθημερινά στην κυκλοφορία. Πάμε λοιπόν και στους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε συνέντευξη τύπου χθες για να παρουσιάσει τα 17 σημεία παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις.
1: Ναι, ναι, όπως την επαναφορά της 13ης σύνταξης, με ποιο τρόπο θα γίνει και πόσο κοστολογείται. Ήταν εκεί και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και ο κύριος Κουτρουμάνης. Ξέρει πολύ καλά τα συνταξιοδοτικά ο κύριος Κουτρουμάνης, έχει εμπειρία, αλλά και την επαναφορά του ΕΚΑΣ που κόπηκε στα χρόνια των μνημονίων.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και για την 13η σύνταξη επιτέθηκε προς την κυβέρνηση.
5: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 βρισκόταν στη δική μου θέση και δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε. Άρα ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια, διότι η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε.
0: Είμαστε υπεύθυνοι λοιπόν και κοστολογημένοι, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, ναι, κυρίως για το θέμα που έχει προκύψει με τη 13η σύνταξη και την κόντρα που προηγήθηκε με τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Τώρα, σου έλεγα στην πρώτη ώρα της εκπομπής τι θα φάει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, αλλά δεν κολλάει εδώ. Θα θύμισε μου να το βάλω στη συνέχεια,
1: ναι, ναι,
0: γιατί
1: θα
0: έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Γιατί πρέπει να πάμε και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, ναι, δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στη Μυτιλήνη.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι. Και έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση όσον αφορά τον ΕΠΚΕΠΕ και βέβαια στη τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Είπε ότι τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν φορτώσει 3 μεγάλα βάρη στη χώρα, την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς. Συμπλήρωσε ότι θα στηρίξουμε την Ελλάδα του μόχθου και της ετοιμότητας απέναντι στην Ελλάδα της λαμογιάς, έτσι είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, και έστειλε και ένα μήνυμα για τις επόμενες εκλογές.
6: Γίναμε στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση των πολιτών αξιωματική αντιπολίτευση από τις πρώτες κιόλας μέρες. Η συζήτηση για το ποιος θα είναι δεύτερος τελείωσε πολύ νωρίτερα από όσο μπορούσαμε να έχουμε να φανταστούμε. Το Σεπτέμβρη, ξέρετε ποια θα είναι η συζήτηση στα καφενεία, στις πλατείες, στις χώρες δουλειάς. Η συζήτηση από Σεπτέμβρη θα είναι ποιος θα είναι πρώτος. Η συμπαράταξή μας αυτόν τον στόχο έχει. Δεν ήρθαμε για να διαμαρτυρόμαστε, δεν ήρθαμε για να ασκούμε αντιπολίτευση μόνο, ήρθαμε για να δώσουμε ελπίδα, αισιοδοξία, προοπτική. Έχουμε την εμπειρία, τώρα γνωρίζουμε και τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά και πώς θα το κάνουμε αυτό.
0: Το επανέλαβε αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που το επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες. Τώρα γνωρίζουμε και πώς θα το κάνουμε και τον τρόπο. Σε αντίθεση με το παρελθόν. Αυτά και με τον Αλέξη Τσίπρα χθες από την Μυτιλίνη. Και βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί γίνεται χαμός. Να. Μπορεί στις δημοσκοπήσεις να καταγράφεται στο 1,4, 1,5, 1,6. Έχουν βγει όμως για τα καλά τα μαχαίρια.
1: Εντάξει, έχουμε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω αυτό, είναι μια νέα εποχή με, με Πολάκη, Παπά και Δούρου. Γιατί χθες έγινε τελικά η πολιτική γραμματεία. Είχαμε παρέτηση και της αναπληρώτριας γραμματέας του κόμματος και του. Δεν παρετήθηκε. Έφυγε από την πολιτική γραμματέα ο γραμματέας νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ με σφοδρές επικρίσεις κατά της μειοψηφίας που λέει ότι πραξικοπηματικά έγινε, έτσι λένε αυτή η πλευρά, η πολιτική γραμματεία. Από την πλευρά τους ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου λένε ότι το κόμμα θα συνεχίσει να υπάρχει, θα κατέβει κανονικά στις εκλογές με ψηφοδέλτιο, θα γίνει μια ανασυγκρότηση και έχουμε τα επόμενα βήματα, γιατί θα πρέπει να εκλεγεί νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα έχουμε και μια κεντρική επιτροπή η οποία θα προτείνει και πώς θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του κόμματος. Ο κύριος Πολάκης έχει δηλώσει παρόν σε αυτή την κούρσα διαδοχής, καθώς έχει παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος. Γενικότερα δεν
0: και
1: είναι.
0: Κυρία Δούρου.
1: Και, ναι, και ό,τι καλύτερη εικόνα. Υπάρχουν και αντεγκλήσεις μεταξύ των τριών, της Τριανδρίας αυτή. Δεν είναι Τριανδρία, αλλά έτσι το λέω. Της Τρόικας. Έτσι, να που έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ Τρόικα, Παπάς, Δούρου και Πολάκης. Να δούμε πώς και πότε θα γίνει η εκλογή του νέου πρόεδρου. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές και βεβαίως θα έχουμε μπαράζ από παρετήσεις μέχρι τέλος της εβδομάδας ανθρώπων που κοιτάνε ξεκάθαρα προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Χθες παρετήθηκε και ο Σημειών και Δίκογλου,
1: και
0: κάτι που ήταν αναμενόμενο.
1: Θα πάει και θέλω να συμπορευθώ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και αναμένονται, λέει, τουλάχιστον άλλες 10 παρετήσεις το επόμενο διάστημα. Αυτό το μήνυμα στέλνει και η Τρόικα, όπως είπες. Δηλαδή, όσοι είναι να αποχωρήσουν, να το κάνουν τώρα και να μην πάνε να ψηφίσουν για τον επόμενο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και φυσικά για τον επόμενο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θα ήταν σωστό. Τοποθετήθηκε για το θέμα λοιπόν και ο κύριος Πολάκης που είπε ότι θα είμαι υποψήφιος, η κυρία Δούρου που λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να φύγω μαχήσω, δηλώνοντας και εκείνη δηλαδή ότι θα είναι υποψήφια για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, και η κυρία Έλενα Ακρίτα.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα παλιό κόμμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι το πρικοσέντονο καμιάς γιαγιάς να το πάρουμε και να φύγουμε. Δεν ανήκει σε κανέναν μας, ανήκει στον κόσμο που ψήφισε, στήριξε και πίστεψε και διαψεύδεται τώρα.
0: Δεν είναι πρικοσέντονο της γιαγιάς και του παππού, ναι, να το πάρει κανείς σπίτι του.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο
1: είναι
0: ο ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά είναι λυπηρό, είναι στενάχωρο αυτό το οποίο συμβαίνει. Έτσι. Και έχει φτάσει στο σημείο να τον τρολάρουνε και άσπονδοι φίλοι. Δηλαδή, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έκανε ένα βίντεο.
1: Ναι, ναι.
0: Και έστειλε ένα μήνυμα στους πρώην συντρόφους του και τους είπε:
8: σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μια.
0: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην σύντροφοι, να σας γράψω μια συστατική επιστολή για να βρείτε δουλειά. Τώρα στον ιδιωτικό τομέα, τώρα που θα χρειαστείτε να βρείτε μια δουλειά. Έτσι είναι. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο να τους τρολάρουν όλοι, να τους τρολάρει και ο κύριος Κασελάκης. Τέλος πάντων, δικά τους είναι αυτά τα θέματα. Η ώρα είναι 9 και 20, που σημαίνει ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, ελπίζοντας ότι θα έχει καλύτερα νέα.
9: Καλημέρα και πάλι. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι ανάλογη με την αναφορά που έκανε την προηγούμενη ώρα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κεφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πειραιώς σταδίου στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος τηλεοφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή.
0: Πώς θα λες, Τσίρμα, προσπέλαστη. Δηλαδή, πραγματικά τρομάζω ώρες-ώρες.
9: Είναι για την ψυχολογία των οδηγών να γνωρίζουν τι έχουν να συναντήσουν.
0: Ναι.
9: Μην βρεθούν προεκπλήξεως.
0: Έχεις δίκιο.
9: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και της Πανόρμου. Δυσκέρια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πάμε και στην Αττική Οδό που έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδόν Resort σας παρημένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο ριζόρτ, χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία παρακαλώ, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Ο κύριος Κασελάκης λέει τι ποσοστά έχει στις δημοσκοπήσεις. Είναι κάτω από το 3% στις περισσότερες δημοσκοπήσεις και μένεται εκεί από το 1,5 μέχρι και το 2, 2, κάτι, όχι παραπάνω. Καλημέρα και στον Νίκο Πεζρεβολάνη. Λέει ότι είναι απροσπέλαστη σαν την άμυνα του Walkup. Κάτσε, Νικόλα, κάτσε. Μην τον δεις το Walkup να πηγαίνει προς Δουμπάι πλευρά. Λέγαμε νωρίτερα για τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία. 30 άτομα τουλάχιστον πήγαν στο νοσοκομείο. 12 από αυτά έμειναν για νοσηλεία γιατί ήταν πιο βαριά. Τώρα μαθαίνουμε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τσουλιά. Μιλώντας λοιπόν στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδος, ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι τώρα είναι σημαντικό να εντοπιστούν τόσο ο ενδιάμεσος όσο και η μονάδα εκτροφής των πουλερικών. Ελέγξαμε, λέει, τους υπαλλήλους όλους, όλα τα καταστήματα εστίασης τα οποία παρουσίασαν αυτά τα κρούσματα. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ομά κοτόπουλα και τα έχουμε στείλει στο εργαστήριο και προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος. Είναι υπόθεση λοιπόν με την σαλμονέλα που ταλαιπώρησε
1: θέλει
0: τουλάχιστον.
1: Θέλει πολύ προσοχή. Κοτόπουλα, αυγά θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ιδίως το καλοκαίρι.
0: Τώρα το καλοκαίρι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Εσένα, τα κοτόπουλα που είναι για τα αγαπημένα.
1: Ναι, αλλά εγώ κάνω, έχω ειδικό τρόπο. Δεν είναι. Και ό,τι μαχαίρι χρησιμοποιώ, ό,τι ξύλο χρησιμοποιώ και κόβω, περνάνε από ξύδια, μύδια και τα λοιπά, δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, επειδή το ξέρω, προσέχω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πολύ καλό ψήσιμο, βέβαια. Και πολύ καλό ψήσιμο το κοτόπουλο. Δεν τροσωμώ ποτέ. Μάθηκε τίποτα.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στο 85 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Άμεση στην επάντηση Τεχεράνη, στοχεύοντας Αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ χτύπησε δύο δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά τορμούς, με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Ενώπιον των ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό Δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός ημέρας 46χρονοι που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλό είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Ρόδο, Κο και Καρπαθό.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Κοκκινομήλο σε Γάλα και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρο Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλαιο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Υγρού, ανατμήματα σε Κατεχάκη Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κίμης, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Αμαλία, ο Σαπρανίδης απέναντι μας έχει πάθει πλάκα, γιατί είδε το βίντεο με την υποδοχή των Νορβηγών εκεί στα Ανάκτορα, με 100.000 κόσμο να τραβάνε κουπί όλοι μαζί και να κάνουν εκείνο το ρυθμικό που κάνουν την Ιακή, το Vikings. Και έχει πάθει πλάκα, εντάξει. Αυτές τις πιο ωραίες παρουσίες οι φετινές στο Μουντιάλ των Νορβηγών. Ο Χάλαντ φοράει και το χαρακτηριστικό αυτό κράνο στο κεφάλι με τα κέρατα. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στους Vikings. Έχω δει και τη σειρά, την έχεις δει τη σειρά για τους Vikings?
1: Ναι, βέβαια.
0: Με τον Ράγναρ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλά το.
1: Ναι.
0: Ο ακολουθός του πλέον είναι ο Χάλαντ, το center for της Νορβηγίας. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν τα καταφέραν αυτή τη φορά, αλλά έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχουν σήμερα τα νέα σχετικά με τις περιφέρειες που ζουν τα πιο ευτυχισμένα Ελληνόπουλα. Ποιες είναι οι περιφέρειες λοιπόν στην Ελλάδα που τα παιδιά ζουν πιο χαρούμενα? Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα αποτελέσματα. Πρωταθλήτρια είναι η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Το ποσοστό εκεί πέρα φτάνει το 84% στην Κρήτη, και στο Βόρειο Αιγαίο, Μυτιλίνη, Λίμνος, Χίος, Σάμος, 84,13. Εκεί τα παιδιά λοιπόν μεγαλώνουν πιο χαρούμενα. Αμέσως μετά ακολουθεί η Θεσσαλία με 82%, Δυτική Μακεδονία 82%, και στη συνέχεια έχουμε πιο χαμηλά ποσοστά: Κεντρική Μακεδονία 80, Ήπειρος 71, Ιόνια Νησιά 74, Δυτική Ελλάδα 72, Αττική αρκετά ψηλά, δεν το περίμενα, 79,2%. Πάντως, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, τα πιο χαρούμενα παιδιά, τουλάχιστον μεγαλώνουν πιο χαρούμενα, είναι στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο, ότι είναι καλύτερες εκεί οι συνθήκες για να μεγαλώσει ένα παιδί. Είναι έρευνα από το Κέντρο Προγραμματισμού Οικονομικών Μελετών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 3.000 μαθητές κατά τη σχολική περίοδο 2024-2025 σε ηλικίες από 5 έως 18 ετών. Οπότε τα παιδιά μεγαλώνουν περισσότερο χαρούμενα στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο, από κοντά όμως και η Αττική. Δηλαδή 79% δεν είναι καθόλου κακό ποσοστό.
1: Υψηλό ποσοστό. Τώρα διάβαζα ότι το επόμενο φυτικό γάλα που θα γίνει trend, το λέω αν το λέω σωστά, είναι το γάλα από μπιζέλια.
0: Δεν λέγαμε για το γάλα του Αράκα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Επειδή ακριβώς είχε αναφέρει για το Περιστέρι που δεν τρεπόταν εκεί η συγκεκριμένη επιχείρηση εστίασης να μην έχει γάλα από Αρακά. Τώρα λοιπόν λέει, και μάλιστα πρωταγωνιστή κυρία Τριανταφύλου, η οποία έχει φτιάξει το γάλα βρώμης όλο αυτό με τα φυτικά ροφήματα, και λέει το επόμενο θα είναι το γάλα από μπιζέλια. Απίστευτο, έτσι. Τα μπιζέλια, λέει, έχουν υψηλής ποιότητας φυτική πρωτεΐνη. Και γι' αυτό, λέει, είναι πάρα πολύ και θρεπτικό το γάλα από μπιζέλια. Τώρα πώς θα φτιάχνετε δεν ξέρω. Πάντως είναι ερευνήτρια η συγκεκριμένη κυρία Τριανταφύλου, έτσι. Και έχει πάρει και νομίζω και κάποιο βραβείο ευρεσιτεχνίας, ευρωπαϊκό βραβείο. Δεν είναι τυχαία. Και το συγκεκριμένο και συγκεκριμένες δηλώσεις γίνανε στο Euronews. Άρα καταλαβαίνετε ότι και σε αυτό η Ελληνίδα αυτή η ερευνήτρια πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον κλάδο.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε, παιδιά.
1: Αγγελική Τριανταφύλου.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Είναι η νικήτρια του Ευρωπαϊκού Βραβείου Εφευρέτη 2026 στην κατηγορία βιομηχανία.
0: Τώρα, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το έχουμε καταλάβει όλο αυτό. Πέρα από τα κόμματα, έχουμε και τους υποψηφίους, οι οποίοι θα κάνουν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά. Αρχίζουμε και μαθαίνουμε ονόματα. Ποιοι θα πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα, ποιοι θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα κατέβουν με τη Νέα Δημοκρατία, ποιοι θα κατέβουν με το ΠΑΣΟΚ. Μία εκ των υποψηφίων με το ΠΑΣΟΚ θα είναι η κυρία Κέλλη Σταμούλη.
1: Με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, μάλιστα. Στην πρώτη Αθηνών.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρη πριν σταματήσουν, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί λοιπόν είπε για την υποψηφιότητά της και έδωσε και έναν χαρακτηρισμό για το ΠΑΣΟΚ.
2: Είσαι υποψηφία.
3: Φυσικά.
2: Μπράβο, Ρεκελή.

0: Εντάξει, δημοσκοπικά μπορεί να μην πηγαίνει πολύ καλά, αλλά έχει επιτυχίες, όπως λέει η κυρία Σταμούλη.
1: Η κυρία Σταμούλη το λέει, ναι.
0: Και ταυτόχρονα.
1: Σ' αρέσει, ως άντρας.
0: Το Πασόκ είναι πολιτικός εραστής.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι,
1: μα
0: είναι ένας πολιτικός εραστής. Ναι.
1: Γιατί είναι πάντα εκεί, λέει. Αυτό λέει η κυρία Σταμούλη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ένας πολιτικός εραστής. Αλλά δεν ξέρω αν θυμάσαι εκείνο το πολύ επιτυχημένο σύριαλ τις Σαββατογεννημένες. Το θυμάσαι,
1: ναι,
0: το Καπουτζίδι.
1: Βέβαια.
0: Είχαν πει για το Πασόκ τότε στις Σαββατογεννημένες.
2: Το Πασόκ δεν θα βγει.
3: Ποιος το είπε?
2: Όλοι όσοι το ψήφιζαν παλιά τώρα δεν θα το ξαναψηφίσουν.
3: Αγάπη μου, το Πασόκ είναι σαν το σεξ της μιας βραδιάς. Όσο και να πεις ποτέ ξανά δεν είναι λύση, θα περιμένω το μεγάλο έρωτα. Περνάω ο καιρός και πάλι εκεί καταλήγεις. Το επόμενο πρωί το έχεις ήδη μετανιώσει, αλλά είναι πια αργά.
0: Κατάλαβες, το Πασόκ είναι σαν το σεξ της μιας βραδιάς, έλεγαν στις Σαββατογεννημένες. Όλο εκεί καταλήγεις. Κυρία Σταμούλη λέει ότι είναι πολιτικός εραστής στο Πασόκ, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό. Μαγειρεύει κιόλας. Ετοιμάζει υγιεινή διατροφή για τον πρόεδρο του Πασόκ, για τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος σήμερα θα φάει σε ταπεράκι, μάλλον σαρδελοσαλάτα.
4: Είναι ο προεκλογικός αγώνας Πασόκ. Πάμε σαρδελοσαλάτα για να έχεις δύναμη να τρέχεις. Θες ντομάτα και πιπερίτσα μέσα. Καροτάκι και τζίντζερ. Αβοκάντο και κρεμμυδάκι. Πορτοκάλι και ακτινίδιο, παιδιά, πάει τρελά με την σαρδέλα. Λαδάκι φυσικά, and now the protagonista, lime, wow, έχει και το χρώμα του σωστό, Πασόκ. Και βέβαια, ξέρω πρόεδρο ότι είπες ότι σ' αρέσουν τα γεμιστά, όμως θέλω να τη δοκιμάσεις αυτή τη σαλάτα, θα σου φέρω τα περάκια στη Χαριλάου. Δοκίμασέ το.
0: Πες και εσύ ένα ταπεράκι με σαρδελοσαλάτα να δοκιμάσεις. Πού είσαι? Έλα, είσαι εδώ, γιατί?
1: Παλευτική η κυρία Σταμούλη.
0: Εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει ο τρόπος που κάνει τα βίντεο στα social media. Είναι άκρουσα επικοινωνιακή.
1: Ναι, είναι.
0: Έτσι
1: είναι.
0: Το έχει αυτό.
1: Τι είναι αυτό, σαρδελοσαλάτα?
0: Σαρδελοσαλάτα.
1: Και έχει μέσα ακτινίδια και αυτό. Τι από άλλο, αποκάντα, τζίντζερ.
0: Μέσα και τα λοιπά.
1: Όλα μέσα.
0: Έτοιμη στο ταπεράκι για τη Χαριλάου Τρικούπη για να την γευτεί.
1: Ναι, αλλά για να έχει δύναμη, λέει. Γι' αυτό, επειδή τρέχει.
0: Ναι,
1: γι' αυτό
0: ναι,
1: του δίνει μια δυναμωτική σαλάτα. Και υγιεινή, αλλά και δυναμωτική.
0: Ακριβώς. Εμένα αυτός ο προεκλογικός αγώνας μου αρέσει, ρε παιδί. Δεν μου αρέσει η τοξικότητα και η πόλωση.
1: Ρε παιδί μου, είναι δυνατό. Ποιος αγώνας αρέσει? Με πολιτικούς όρους.
0: Με πολιτικούς όρους.
1: Να πιάνει.
0: Γιατί
1: καλά κάνει
0: λέει
1: η κυρία Κελίσταμου και πιάνει σαρδελοσαλάτα για τον κύριο,
0: ναι,
1: Ανδρουλάκη.
0: Αλλά σου λέει, βάζω μέσα το lime που έχει το χρώμα το σωστό, δηλαδή το πράσινο.
1: Α,
0: δηλαδή.
1: Σωστό, εντάξει.
0: Άμα βάλεις μέσα lime.
5: Πασοκάρα!
0: Είναι πασοκάρα, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε το πιάνει. Εμένα μου αρέσει αυτός ο προεκλογικός αγώνας. Λέω να φεύγουμε από την τοξικότητα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: την,
1: ναι,
0: αντιπαράθεση.
6: Πίσω από τη γλάστρα,
0: να,
6: με το γεια σε μη ξέρεις που.
0: Έτσι, μπράβο.
6: Θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού.
0: Ναι.
6: Σε περίπτωση που.
0: Σε περίπτωση που.
6: Θέλεις ξανά,
0: ναι,
6: να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Έτσι, έτσι θα έρθει λοιπόν, πασοκάρα.
1: Άρα τι να κάνουν οι άλλοι βουλευτές σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς? Δηλαδή στον Τσίπρα τι να φτιάχνανε?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Στον κύριο Μητσοτάκη, α, ντολμαδάκια. Μάλλον, λογικά θα του αρέσουν γιατί και από την Κρήτη.
0: Κάτσε, ο καθένας έχει τώρα τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του.
1: Ναι, σκέφτομαι, παιδί μου, κακό είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θες, δεν σκέφτομαι. Δηλαδή, κύριο Κουφουνικολάκου, τι μπορεί να φτιάξει τον κύριο Τσίπρα? Δεν ξέρω τώρα τι του αρέσει.
0: Κοίταξε, ναι, άμα θέλει, μπορώ να κάνω μια έρευνα στο αρχείο μου.
1: Για κάνε μια
0: αύριο
1: έρευνα. Να δούμε τι φαγητά
0: με
1: αρέσει.
0: Τα αγαπημένα του φαγητά.
1: Ναι, θα το ήθελα αυτό. Ναι. Ναι.
0: Θα βρω,
1: κάτι
0: πιστεύω,
1: θα έχουν πει. Κάτι θα έχουν πει. Σίγουρα κάτι θα βρει. Δεν υπάρχει.
0: Θα σου κάνω αύριο ένα μικρό
1: αφιέρωμα. Ναι. Αμάν, βρε Παναγιώτη μου, και εσύ σαλάτα για δισκύλιους. Ποιο είναι δισκύλιος? Αμάν!
0: Η σαρδελοσαλάτα. Όχι, μια χαρά μου ακούστηκε εμένα.
1: Είσαι και από αυτούς που τρώνε και τα αβοκάντο και τα ακτινίδια.
0: Όχι, αυτά δεν τα τρώω.
1: Πώς, δηλαδή τι τρως, τη σαρδέλα?
0: Απλά όπως
1: σαρδέλα,
0: την άκουσα, τη σαρδέλα την τρώω.
1: Ψήτη, σκέτη.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Άρα τι, όλα αυτά έχει κι άλλο μέσα. Σου λέει σαλάτα, δεν είναι σκέτη, σαρδέλα, ψητή.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν μια ενδιαφέρουσα
1: πρόταση.
0: Και εμένα
1: πρόταση. Μ' αρέσει σαρδέλα πάρα
0: αυτό
1: πολύ.
0: Λέω.
1: Και ο γάβρος, ο Μαρινάτος.
0: Και καλά, πεθαίνω.
1: Ναι.
0: Και τσίρο και
1: ναι,
0: σκουμπρί.
1: Και εγώ όλα αυτά.
0: Πεθαίνω τώρα με αυτά, ωραία.
1: Και εγώ μ' αρέσουν.
0: Ωραία κουβέντα ανοίξαμε.
1: Ωραία κουβέντα, ναι. Πεινάσαμε πρωί-πρωί.
0: Με όλα αυτά, ξέρεις, θα πρέπει να πάμε ένα σούπερ μάρκετ. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα δούμε τις τιμές, θα αρχίσουμε πάλι
1: να βιαστούμε κάτω. Δεν χρειάζεται να φάμε γιατί θα έχουμε τα βιαστεί.
0: Ακριβώς, γιατί οι πολίτες, οι συμπολίτες μας περιμένουν, ρε παιδί μου, από σε

0: να δούνε μειώσεις στις τιμές μετά τη συμφωνία κυρίων.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι δεν είναι, από 31 Αυγούστου δεν υποτίθεται ότι θα δούμε τις μειώσεις των τιμών. Για κάτσε να τους ακούσουμε λοιπόν τι λένε και κυρίως τι περιμένουν να δουν από Σεπτέμβριο.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί αυτοί πόσονται αλλά δεν πραγματοποιούν. Εκείνα που οι υποσχέσεις τους δεν βλέπω να έχουν ανταπόκριση από τον κόσμο. Όλοι το βλέπουμε αυτό. Άλλα σου λένε και άλλα κάνουν.
3: Εντάξει να δείτε, δεν πιστεύω σε κάτι. Η αλήθεια είναι. Έχουμε δει τόσα πολλά που δεν πιστεύω σε τίποτα. Εάν δεν δω κάτι χειροπιαστό, όχι. Θα φανεί βέβαια, έτσι. Αλλά όχι. Έχουμε τρομοκρατηθεί. Μπορούμε να δούμε μείωση στο σούπερ μάρκετ. Μπορούμε να δούμε στα βασικά αγαθά. Μπορούμε να δούμε στο ρεύμα. Εάν τα δούμε αυτά, ναι. Στα φυσικά, στα ενίκια, στα καθημερινά έξοδα. Απλά σας λέω ότι προσωπικά δεν πιστεύω και πολλά.
4: Την 31 Αυγούστου θα γίνει και η προκήρυξη εκλογών. Θα βοηθήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι να μην βάζουν σε προϊόντα τα οποία δεν είναι αναγκαία για τον καταναλωτή. Γυρίζεις όλα τα σούπερ μάρκετ, γυρίζεις και το κοτόπουλο από 2,99 το πάνε 2,98. Αυτή είναι η φτήνια. Μάλλον έρχονται εκλογές.
1: Πολιτικός αναλυτής ο κύριος, ο τελευταίος.
0: Πάντως είναι δύσπιστη, όλοι επιφυλακτικοί.
1: Λογικό είναι και εμείς, γιατί εμείς είμαστε.
0: Για το τι περιμένουν να δούμε.
1: Λογικό είναι ναι, ο κόσμος, γιατί ακρίβεια είναι το σοβαρότερο ζήτημα. Έτσι και όλα ανεβαίνουν. Αυτό σου λέει, να δούμε μειώσεις, μακάρι, αλλά δεν θα δούμε. Αυτό λένε οι πολίτες.
0: Καλημέρα και στο Σωτήρη, στην Ελένα, να είστε καλά. Αν φας λέει σαρδέλο σαλάτα, μετά θα σας πάει σερπαντίνα. Mm. Γράφει εδώ πέρα τώρα, με αυτά που άκουσε δηλαδή, ο Σωτήρης.
1: Πάντως δεν ξέρω γιατί ο Βασίλης από τον Ιωστέφωνο θέλει στην κυρία Κωνσταντοπούλου να της φτιάξουν ξινόγαλο. Δεν το ξέρω. Ξινόγαλο. Ναι.
0: Μάλιστα. Καλά, περί όρεξης τώρα.
1: Καλά τώρα, εντάξει, ο καθένας σκέφτεται κάτι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Άλλη μια ευχάριστη είδηση έρχεται σήμερα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Καθώς υπάρχει μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τα μυστικά της υπέρτασης.
1: Μπράβο.
0: Με νέο μοντέλο
1: λοιπόν,
0: τεχνητής νοημοσύνης, στόχος είναι η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί η νόσος. Πρόκειται για μια έρευνα, μια διεθνή έρευνα με συμμετοχή 15 πανεπιστημίων, γιατί στην Ελλάδα ασθενούν 3 εκατομμύρια. Τρία εκατομμύρια άνθρωποι με την υπέρταση και μάλιστα ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος. Δεν
1: αυτό
0: το
1: είναι
0: γνωρίζει.
1: Ακόμα πιο προβληματικό, έτσι.
0: Έτσι λοιπόν το Αριστοτέλειο κατάφερε να χαρτογραφήσει την νόσο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τα αποτελέσματα λοιπόν από αυτή την έρευνα είναι εντυπωσιακά, καθώς 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσουν από υπέρταση και όπως σου είπα 3 εκατομμύρια στην Ελλάδα έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, ένα στους τρεις δεν το γνωρίζει καν ή δεν το προσέχει, δεν δίνει σημασία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό
1: γιατί
0: να στείλουμε ένα μήνυμα.
1: Άλλα προβλήματα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και γιατί μπράβο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μπράβο.
0: Για καρδιακιακά, για εγκεφαλικά, για νεφρική ανεπάρκεια. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που προκύπτουν από την αρτηριακή πίεση. Γι' αυτό μην το υποτιμάτε αυτό το πρόβλημα. Να το ψάξετε και να πηγαίνετε στους γιατρούς.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πριν το τέλος, να θυμίσουμε και τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM. 7 οι τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν πρώτο δώρο. Τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά. Αυτό είναι για πολλοίου. Γιατί μιλάμε για ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση της Δευτέρας που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλαιο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το μακρόσυρτο ρουρουρου θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία! Γιατί κάνεις έτσι?
1: Τίποτα. Θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πώς το λέω εγώ μετά με τον Νίκο, να το ξέρουμε τις επόμενες μέρες και Σαββατοκύριακο. 10 ημέρες θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Αλίμονό μου. Αυτό, αλίμονό μας. Νίκο
0: έχει πιάσει λίγο το καλοκαίρι.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Ζέστες είναι και το τελείωμα
1: όμως
0: τη σεζόν.
1: Τελειώνει η εκπομπή. Τελειώνει για σήμερα.
0: Το τελείωμα τη σεζόν. Τελειώνει.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Δηλαδή, εγώ θα λείψω βέβαια την Παρασκευή μία ημέρα. Θα επιστρέψω μετά.
1: Και εγώ θα λείψω μετά όμως για εβδομάδα.
0: Εγώ θα είμαι εδώ μέχρι τις 31 Ιουλίου.
1: Όχι, εγώ τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Σου πουλάω με το μαντήλι.
0: Δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μαζί.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Και μετά τέλος.
1: Μετά τέλος. Γιατί τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου θα κάνουμε άλλους εκεί μέσα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εντάξει, κατάλαβες.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη. Για το φεστιβάλ εκεί στο Κρίκελο δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Δηλαδή δεν πιστεύω τώρα καλοκαιριάτικο ότι θα κάνουν τέτοιο φεστιβάλ. Μάλλον ή πιο νωρίς ή πιο αργά, γιατί τώρα με τις ζέστες θα υπήρχε πρόβλημα. Εμείς ετοιμαζόμαστε για να αποχωρήσουμε από το στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, γιατί είσαι πολύ λίγο κοντά σας.
1: Η Ρίτσα Βιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Ο Γιώργος Παγάνης και η Ρίτσα Βιζόγλη.
0: Αργεί λίγο, αλλά τα πιάνει.
1: Μα κοίταζε έξω να δω.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Wow.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής.
12: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
13: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
15: Δεύτερη σημειώνεται στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Κύμης και στις εξόδους για Λαμία. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Αμύστηνη απάντηση στη Τεχεράνη, στοχεύοντας αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ χτύπησε δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά Τουρμούζ, με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Απόψε στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, στήθηκε ξανά σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή τελών 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός ημέρας 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Αναμένεται να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Στην ανακρίτρια θα απολογηθούν σήμερα τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα σε οικίες άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 έως και τη λήξη του ραδίου Έχει κηρυξία σήμερα η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια και ακολούθως πορεία μαζί με φοιτητικούς συλλόγους προς την Βουλή.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη. Απέκλεισε με 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Χάργετ Ντάρτ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά ήθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις, ενότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και θα πάμε μαζί σας μέχρι τις 12, όπως κάνουμε Δευτέρα με Παρασκευή, με την κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
1: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Την παραγωγή της εκπομπής στα κλειδιά έχει Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο παπάκι realfm.gr. Και φτάσαμε σχεδόν στον δρόμο τα μισά,
1: 14 Ιουλίου σήμερα.
0: Πότε φτάσαμε.
1: Μέσα στην εβδομάδα περνάμε στο δεύτερο μισό του Ιουλίου.
0: Ούτε το έχω καταλάβει καθόλου.
1: Ναι.
0: Έχει αρκετή κίνηση έξω, ειδικά τα κομμάτια της Αττικής Οδού είναι έτσι φορτωμένα. Φαντάζομαι ότι από την Παρασκευή και μετά θα αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα.
1: Και ο Κηφισός είναι αυτή την ώρα φορτωμένος.
0: Και ο Κηφισός θα έρθει σε λίγο
1: Παναγιώτης. Να μας τα πει ο Παναγιώτης σε λίγο, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι από Παρασκευή και μετά, Σάββατο, θα αλλάξει λίγο αυτό. Δηλαδή θα είναι οι εκδρομές του Ιουλίου, θα φύγουν.
1: Άντε να δούμε, παιδί μου, άντε.
0: Άντε να φύγουν.
1: Τώρα, δύο πράγματα. Επειδή το βλέπουμε ότι έχει πάρει έτσι ερωταστικές διαστάσεις, βλέπουμε και τα πλάνα. Η μέρα της άλλωσης της Βαστίλης σήμερα, επέτειος δηλαδή.
0: Ναι, ωραίες εκδηλώσεις έχουν στο Παρίσι, τις βλέπουμε.
1: Πολύ όμορφες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 14 Ιουλίου του 1789, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν το προήμιο της Γαλλικής Επανάστασης. Και είναι μια μέρα η οποία προοικονομούσε αυτό που θα συμβεί, δηλαδή ότι θα ολοκληρωθεί η Επανάσταση. Τώρα. Θα μου πείτε, εμείς είμαστε Έλληνες, τι δουλειά έχουμε να συζητάμε γιατί. Είναι ένα ιστορικό γεγονός. Α, κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει. Είναι μια επέτειο σημαντική.
1: Το άλλο είναι ο τύπος ο οποίος προμήθευε με κοτόπουλα στη Λαμία εκεί της επιχειρήσης με σαλμονέλα, μπόλικη.
0: Ναι, ο προμηθευτής, γιατί υπάρχει ο ενδιάμεσος. Μπορεί ο προμηθευτής να είναι μια χαρά και ο ενδιάμεσος να είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι η υπευθυνότητα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι συνέστηση. Δηλαδή, ειδικά στη σαλμονέλα, δεν μπορείς να πεις, εσύ Ρίτσα, ότι δεν έχεις ενδείξεις, όπως λένε οι αστυνομικοί, μακροσκοπικές, με το μάτι ή με την οσμή. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν γίνεται. Το ότι τα αποφασίζεις όμως να τα προωθείς, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό δείχνει πόσο υπεύθυνος, πόσο αισθάνεσαι, πόσο αυτή την αναισθησία που διαπιστώνουμε δυστυχώς. Με πολύ μεγάλη συνέπεια σε αυτήν εδώ τη χώρα.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά, άρα η έλεγχη στο κοτόπουλο πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια κρούσματα σαλμονέλας. Τώρα, αυτή τη φορά είναι στη Λαμία. Έχουν βρει τον προμηθευτή. Βεβαίως πρέπει να βρεθεί και ο ενδιάμεσος. Πρέπει να βρεθεί και ο παραγωγός, έτσι. Αυτός που τα είχε τα.
1: Ρίτσα, έχουμε 30 κρούσματα στη Λαμία. Και 15,5 δηλαδή νοσηλεύονται.
0: Ναι, ναι. Που ήταν σοβαρά. Ήταν σοβαρά. Μιλάμε για μια μολυσμένη παρτίδα. Δεν ξέρουμε αν έχει τροφοδοτήσει και άλλες περιοχές της χώρας,
1: Ωραίοι τύποι είναι αυτοί, ρε.
0: Δεν είναι απαραίτητο ότι πήγε μόνο στη Λαμία.
1: Είναι
0: μπορεί να πήγε και αλλού αυτή. Δηλαδή πρέπει να αποσυρθούν και παρτίδες, αρκεί να βρεθεί όλη η διαδρομή. Τώρα το θέμα είναι η χαρτογράφηση της διαδρομής.
1: Ναι.
0: Πώς τα κοτόπουλα φτάσαν εκεί και πού άλλο έχουν πάει τα κοτόπουλα, ποιος ήταν ο ενδιάμεσος, ποιος ήταν εκτός από τον προμηθευτή, από πού προήλθαν, όλο αυτό το πράγμα.
1: Να κανονίσουμε τώρα όλοι μαζί και αυτό εδώ το κράτος που όλοι θαυμάζουμε, με τον ποινικό του κώδικα και με την ποινική αντιμετώπιση αυτού του περιπτώσεως, αυτός να κυκλοφορεί ελεύθερος ή αυτοί να κυκλοφορούν ελεύθεροι σε καμιά εβδομάδα δύο και να συνεχίσουν το θέατρο. Το έργο τους. Να το κανονίσουμε. Γιατί να μην το κανονίσουμε. Το έχουμε κάνει σε όλες τις εκδοχές. Γιατί να μην συμβεί και εδώ, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν νομίζω, ρε παιδάκι μου, κάτσε να το δούμε κιόλας.
1: Άντε να
0: δούμε. Δεν νομίζω. Ακόμα πάντως δεν έχουν βρει όλη τη διαδρομή της ασθένειας, της σαλμονέλας.
1: Κατά τα άλλα, στα πολιτικά, είναι όλοι πεπισμένοι ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Κάποιοι δίνουν και ημερομηνίες. Καλά, καιρό το κάνουμε, όχι τώρα.
0: 27, ποιος μας το έλεγε. 27 Σεπτεμβρίου.
1: Ή να. Την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Από το Μέγαρο Μαξίμου, προφανώς μένουν σε αυτό που δηλώνει ο Πρωθυπουργός επισήμως.
0: Τι να κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός λέει συνέχεια εκλογές την άνοιξη.
1: Θα εξαντληθεί η τετραετία, λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, έχουμε δημοσκοπήσει μέσα στον Ιούλιο. Αυτό δεν μπορεί να. Τι καταλαβαίνεις εσύ που έχεις κάνει τόσες εκλογές. Δημοσκοπήσει μέσα στον Ιούλιο.
0: Και θα συνεχίσουν, νομίζω.
1: Και θα συνεχίσουν.
0: Δεν έχουν τελειώσει οι δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τις προώρες εκλογές, τις όποιες προώρες εκλογές.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν μπορείς να τις αποκλείσεις.
1: Και με τον γίγαντα τον Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να νικάει εκεί στην Τεχεράνη.
0: Ναι, ναι, νικάει.
1: Στον πόλεμο αυτόν έχουμε ξεχάσει γιατί ξεκίνησε, έτσι. Αυτός ο πόλεμος τώρα έχουμε ξεχάσει γιατί ξεκίνησε.
0: Θυμόμαστε μόνο. Είχε πει τότε για την ηγεσία, η οποία παραμένει ζωντανή και μια χαρούλα είναι όλα.
1: Γι' αυτό το είχε πει.
0: Ναι,
1: όχι για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Και για το πυρηνικό.
1: είχε εξαφανίσει το περασμένο καλοκαίρι.
0: Για αυτά τα 350 κιλά πεπλουτισμένου ανίου, τα είχε πει και γι' αυτό, αλλά είχε βάλει μια σκαλέτα. Μπράβο. Δεν είχε πάει έτσι.
1: Για τα στενά
0: σκαλέτα
1: του ορμού, τα οποία τα άνοιξε και το έχει πει 30 φορές, το έχει δηλώσει ότι τα άνοιξε, αλλά είναι κλειστά όμως. Δηλαδή, αν δείτε και στις εφαρμογές, υπάρχει μια εφαρμογή που μπορείς να δεις εκεί τις πλεύσεις των κλείων από την περιοχή και βλέπεις ότι είναι κλειστά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κλειστά? Γιατί κατά μήκος των στενών, από τη μία πλευρά είναι το Ομάν, εντάξει, ελέγχουν οι Αμερικανοί, από την άλλη είναι οι Πέρσες, είναι οι Ιρανοί. Okay. Δεν χρειάζεται να έχουν ειδικά όπλα. Δηλαδή έχουν μια. Κάτι λόφους έχουν, Ρίτσα, κατά μήκος θάλασσας, και μπορούν να δούμε το μάτι τα πλοία.
0: Ναι, ναι.
1: Και με πολύ φθηνά όπλα μπορούν να τα χτυπήσουν, ας πούμε.
0: Εχθές ο Τραμπ έδωσε μια τηλεφωνική συνέντευξη και είπε ότι εμείς θα τα κρατήσουμε ανοιχτά τα στενά του Ορμούς.
1: Βέβαια.
0: Και θα πληρωνόμαστε κιόλας.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δηλαδή, διόδια θέλει εκείνος.
1: Ναι.
0: Να πάρει.
1: Καλά, θέλουν και οι Ιρανοί, δεν είναι ότι δεν θέλουν.
0: Οι Ιρανοί θέλουν. Ο καθένας το θέλει το δικό του κομμάτι.
1: Το
0: δικό του,
1: το μερτικό του.
0: Το μερτικό του από τη χαρά. Το μερτικό του από τη χαρά. Κατάλαβες.
1: Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και βέβαια η επίδραση στις ζωές μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα καύσιμα να βρίσκονται πάλι κοντά στο 2 ευρώ, γιατί κανείς δεν πείθεται ότι είναι ανοιχτά τα στενά. Το ένα είναι αυτό, το άλλο θα μου πει συγκλονίζει, όχι. Η είδηση ότι ο Αχμαντινετζάντ, ένας φανατικός, αν θυμάσαι, ισλαμιστής, πρόεδρος του Ιράν.
0: Αξέχαστος πρώην, είναι, ναι, πώς να τον ξεχάσω.
1: Τον καθαρίσανε, πολιτικά τον καθαρίσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Οι μουλάδες και του πάνε τέλος.
0: Αυτό ήταν μόνο πολιτικά, είναι τυχερός. Για πάμε παρακάτω.
1: Αυτός, ναι, λοιπόν, από ενδιαφέρον να δει τι λέει ο αντίπαλος, πήγε και έκανε 2 ραντεβού με τη Μοσάντ.
0: Ναι, είναι αυτή η αποκάλυψη τη. Ποια αμερικανική εφημερίδα, μια,
1: ναι,
0: αμερικανική εφημερίδα.
1: Αυτός πήγε από διάφορα, λέει, κάτσε να δω, ρε παιδί μου, το τέρας πώς μοιάζει. Ναι. Να δω απέναντι το τέρας των Ισραηλινών. Αυτοί οι Ισραηλινοί, τι,
0: καλά, να
1: με θέλουν.
0: Καλά, να δούμε αν είναι έτσι βέβαια.
1: Τι να με θέλουν
0: γίνει,
1: αυτοί.
0: Αν έχει, ναι, γίνει.
1: Λένε ότι οι άλλοι έχουν αποδείξεις. Γιατί να κάνεις να την πούμε με τη Μοσάντ είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, να μην έχουν αποδείξεις ότι συναντήθηκες. Αν θέλουν οι Ισραηλινοί να το ξαναδούν.
0: Καλά, σε έχουν δεμένο χειροπόδαρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν το κάνεις το ραντεβού. Αλλά κάτσε να το δούμε λίγο. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολύ σε αυτόν τον πόλεμο και σε κάθε πόλεμο. Η αλήθεια πάει περίπατο.
1: Η πρώτη που πληγώνεται είναι η αλήθεια.
0: Η αλήθεια πάει περίπατο. Ακούς κάτι, δύο από εδώ, δύο από εκεί, δύο από παραπέρα. Μια πληροφορία, ένας έμπειρος αξιωματούχος, ανώτατος αξιωματούχος από κάθε πλευρά, που δηλώνει κάτι άλλο από αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι και η δουλειά τους, ξέρεις, δυστυχώς.
0: Ακριβώς αυτή είναι η
1: δουλειά. Γιατί αυτοί που πολεμούν χρησιμοποιούν και την αλήθεια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κατά τα άλλα, έχουμε τον εμπρησμό στη Μαρφήν.
0: Σήμερα πάνε στον ανακριτή. Mm-hmm. Οι δύο, η κυρία.
1: Σήμερα κρίνεται και αν η κυρία θα μεταφερθεί στην Ελλάδα. Θα,
0: ναι,
1: εκδοθεί.
0: Τι θα ζητήσει,
1: Ναι.
0: Τι θα ζητήσει, έχει σημασία και τι θα ζητήσει εκείνη. Μπορεί να ζητήσει,
1: βεβαίως,
0: να μην εκδοθεί. Οπότε, βεβαίως, αυτή η διαδικασία θα μείνει εκεί στο Λονδίνο, που μπορεί να πάει μήνες, πολλούς μήνες. Εξαρτάται.
1: Φαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία ψάχνει άλλα δύο άτομα.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να τους συνδέσει με δυνατά στοιχεία με την υπόθεση. Αυτό τώρα θα μου πεις, θα βγάλει, εγώ πιστεύω θα βγάλει πράγματα. Βεβαίως, το είπαμε και εμείς το είπαμε και χθες, έτσι θα το λέγε κάθε βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι φερόμενοι ως δράστες ή ύποπτοι
0: φερόμενοι
1: για μας.
0: Φερόμενοι, ακόμα δεν έχουν μιλήσει δεν έχουν δώσει τις δικές τους, την δική τους εκδοχή, τώρα θα, ναι, τις ακούσουμε, έτσι.
1: Ρε παιδί μου, το λέω γιατί κάποιοι που ειδικεύονται στο τεκμήριο της ενοχής, τώρα ζητούν σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο εγώ το δέχομαι, αλλά να ισχύει για άλλους όμως.
0: Εννοείται.
1: Να ισχύει για άλλους. Όχι με το που έχουμε κάποια κατηγορία ή κάποια ανάμειξη και είναι ένας πολιτικός από απέναντι να λέμε «Α, ο ένοχος! Είναι ένοχος! Εξαφανίστε τον!»
0: Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, έτσι, είναι πολύ ωραία, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Έτσι,
1: δεν αυτό... υπάρχουν εκ προημίου ένοχοι.
0: Δεν υπάρχουν. Σήμερα θα πάρει στον ανακριτή. Είναι οι δύο συλληφθέντες. Είδαμε και τις φωτογραφίες που φαίνονται, αυτά τα περίφημα σακίδια τα οποία. Τα σακίδια εμφανίζονται και στις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι τα ίδια ακριβώς σακίδια, έτσι λέει η αστυνομία.
1: Έχω την εκτίμηση ότι αυτό είναι ένα τμήμα του υλικού που έχει
0: καλά, εννοείται, δεν το ξέρουμε όλα. Αλλά ακούσαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη εχθές να λέει ότι η υπόθεση είναι εξαιρετικά δεμένη. Δεν υπήρχε email, αλλά είναι εξαιρετικά δεμένη η υπόθεση. Έτσι είπε. Θα το δούμε κιόλας.
1: Θα το δούμε.
0: Και σήμερα πάνε και οι τρεις στη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα.
1: Ναι.
0: Και εκείνοι και σήμερα εκείνοι απολογούνται. Και αυτοί
1: και εκείνοι. Και μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει για το σπίτι, το γραφείο της κυρίας Βολουδάκη. Γιατί βλέπω ότι ξεκινάει πάλι μια συζήτηση για το αν είναι προβοκάτσια και λέει δεν γράφουν, λέει αυτοί του χώρου, δεν γράφουν το νου το και το δου Νέα Δημοκρατία, δηλαδή με τελείες ανάμεσα και δεν δίνουν λεπτομέρειες.
0: Αλλά τι
1: ανοησίες λέτε. Εσείς που το ξέρετε αυτό δηλαδή.
0: Αυτό δεν το έχω δει εγώ.
1: Πώς ξέρετε εσείς πώς γράφουν αυτοί.
0: Αυτό δεν
1: τι
0: το...
1: είστε ειδικοί είστε στα θέματα.
0: Δηλαδή γράφτηκε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βάζουν τελείες συνήθως.
1: Είστε ειδικοί στα θέματα της ανοησίας και του εκφοβισμού και το ξέρετε.
0: Δεν
1: αφήστε να ψάξουν.
0: Τι το κάνουν αυτό, Γιώργο, είπαμε.
1: Δεν και... βλέπω, το βλέπω γράμμενο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, εκεί το βλέπω. Ακάρισε η Ρίτσα. Εκεί βλέπεις όλες τις σύγχρονες τάσεις. Και βλέπεις τη συζητάει κοινωνία. Τι απασχολεί την κοινωνία.
0: Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος κίνηση. Για να ακούσουμε.
2: Καλημέρα. Όντως, όπως είπατε προηγουμένως, αρκετά φορτωμένη ημέρα από νωρίς. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πειραιώς, Πατησίων και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδο του λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Σιλαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου.
1: Ναι, ρε φίλε, το βλέπω τώρα αυτό. Συγγνώμη που σα διακόπτω. Εκεί πρέπει να είναι, σας το λέω, όσοι κινείστε στην καρδιά της Κατεχάκη, μισή ώρα καθυστέρηση.
0: Πού, για ξέρω.
1: Δεδομένο, πες. Λέει τώρα Παναγιώτης, Αλίμου Κατεχάκη με κατεύθυνση προς Μεσογείον, Ρίτσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατακόκκινο είναι εδώ πέρα. Ναι.
0: Άρα κάτι έγινε από εκεί, γιατί.
1: Έχει μαζέψει κόσμο.
2: Είναι γενικά τις περισσότερες ώρες της ημέρας εκεί στο Παπάγου, αρκετά φορτωμένο το δίκτυο αυτό, στην άνοδο της Κατεχάκη. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στην Αργυρούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου και της Γλυφάδας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η κυκλοφορία παραμένει αυξημένη στη Μικρά Στασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και πάμε στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Το πέρασε αυτό. Είναι τόσο 10 λεπτά. Τόσο θα πάρει δηλαδή στον κόσμο ακόμα.
2: Okay.
1: Βέβαια είναι και αυτοί οι πονηρίδες από δεξιά που αυτοί δεν περιμένουν. Πηγαίνουν με μια ταχύτητα και σου χώνονται μπροστά. Και εκεί την ώρα που πας να φύγεις, να ξεκολλήσεις, σου έρχεται ο τύπος από δεξιά-αριστερά. Γιατί αυτός βιάζεται περισσότερο από σένα, γιατί αυτός εννοείται ότι έχει προτεραιότητα.
0: Λοιπόν, να
1: γιατί
0: πω,
1: όλοι οι υπόλοιποι τι είμαστε εμείς.
0: Επειδή μου συμβαίνει κάθε μέρα αυτό, πρέπει να περνάνε και να μπαίνουν μπροστά από μένα ή τον πιο μπροστά από μένα, καμιά εκατοστή αυτοκίνητα. Και μένει ακίνητο εκεί και περιμένει το τρένο.
1: Όλοι αυτοί που βλέπεις είναι υπεραναγκαίοι στις δουλειές τους και στις εργασίες τους. Ενώ εσύ και εγώ τι είμαστε.
0: Τίποτα. Τις υπομονείς, τις υπομονείς, παιδί μου.
1: Σεβασμό στους βιαστικούς. Ανόητους.
0: Τις υπομονείς. Αφήνεις. Και αν δεν αφήνεις εσύ, αφήνει ο πιο μπροστά από σένα ή ο πιο μπροστά από σένα. Με αποτέλεσμα να περνάνε τουλάχιστον 100% και αυτοκίνητα και μένεις εσύ ακίνητος.
1: Το αυτοκίνητο ακόμα το πληρώνω. Τι να κάνω τώρα, να του κάνω χώρο του ηλίθιου.
0: Δεν έχει και νόημα να ανεβάζεις ένταση. Ανεβάζω εγώ εσωτερικά, αλλά εξωτερικά.
1: Δεν ανεβάζω εγώ εσωτερικά.
0: Εσωτερικά
1: δηλαδή. Η θερμοκρασία μου λέει.
0: Εσωτερικά χτυπάω κόκκινο. Και είμαι και υποτασική, δεν είμαι υπερτασική. Αλλά τι να κάνω.
2: Γι' αυτό πάρει καλά με το μηχανάκι, εγώ μπαίνω ανάμεσα και δεν έχω τέτοια.
0: Αυτά μου, ανέβασε μου, φόρτισε με περισσότερο.
1: Ότι παίρνω το πατίνι μου και κάνω και πηγαίνω και κάνω χτάρια.
0: Φόρτισε με περισσότερο, φόρτισε με το μηχανάκι σου που μπαίνεις σαν διάμεσα και μου το πες κιόλας.
2: Πλάκα κάνω.
0: Ναι, φόρτισε με.
1: Πηγαίνεις ανάμεσα στους καθρέφτες, ε.
2: Όχι, δεν τα κάνω αυτά.
1: Δεν τα
2: κάνεις
1: αυτά.
2: Υπομονετικά.
1: Μαζεύεις καθρέφτες, τους παίρνεις αγκαλιά.
2: Τηρώ την κίνηση όπως την περιγράφω για να συμπονώ
1: τους οδηγούς.
0: Μη μας συμπονείς άλλο. Σε ευχαριστούμε καλέ μου Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.

0: Έχει δίκιο ο Γιώργος, τώρα το είδα, για τα κρούσματα με τα χαλασμένα σχολικά γεύματα στη Λαμία.
1: Ρεσί.
0: Το είχα ξεχάσει αυτό, βρε Γιώργο. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω. Το ξέρει πολύ καλά και ο Γιώργος που είναι απέναντί μου. Το καταλαβαίνεις και εσύ που μας έχεις στείλει το μήνυμα. Η επικαιρότητα είναι ένα πράγμα που καταπίνει τη μία, ότι η μία είδηση την άλλη. Δηλαδή,
1: παιδιά,
0: περνάει ο καιρός και ξεχνιέται αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, το είχα ξεχάσει με τα σχολικά
1: δύο
0: γεύματα.
1: Δύο ώρες εδώ.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μετά όλη την ημέρα στον αντένα, ένα μυαλό είναι δηλαδή.
0: Όχι, μα καταπίνει επικαιρότητα το ένα θέμα το άλλο. Δηλαδή, και έχει περάσει καιρό, έχει δίκιο, τα σχολικά γεύματα το 2024 είναι. Και δεν είναι και παλιά, έχει δίκιο, Γιώργο.
1: Ρίτσα μου, κάτι ακόμα να πω, αν μου επιτρέπεις.
2: Βέβαια.
1: Διαβάζω και ακούω, γιατί έχουμε φύγει πολύ μετά την λήξη της προθεσμίας, ότι υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν δείξει καμία, μα καμία όμως, πρόνοια για τα καθάριστα οικόπεδα. Υπήρχε και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Real News την Κυριακή και μάλιστα το έχει ανεβάσει στο real.gr τώρα, με τίτλο «Πρωταθλητές στα καθάριστα οικόπεδα». Ακούω για δήμους μέσα στην Αττική και βέβαια στην περιφέρεια. Τι ακριβώς περιμένετε εσείς? Πώς θα έρθει μετά εμένα το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο ξεκινάει, λέει, ελέγχους? Θα έρθει σε μένα το πυροσβεστικό σώμα να μου κόψει ένα πρόστιμο το οποίο θα είναι από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Και θα βλέπω εγώ γύρω-γύρω περιαστικά, ή θα βλέπω στις γράνες ή όπου κινούμε στα αλσίλια τα ξερά να είναι μέχρι στο ύψος μου.
0: Περίμενε, Γιώργο. Τώρα η φωτιά στην Νόη από τι ξεκίνησε? Από τα τσιγάρο πετάξανε στο διάζωμα.
1: Ακριβώς.
0: Με τα ξερά χόρτα.
1: Ακριβώς.
0: Στην παλιά Εθνική.
1: Έχουμε φύγει από
0: το διάζωμα, πετάξανε αυτό και έφυγε η φωτιά.
1: Είμαστε μετά τη λήξη της προθεσμίας, την παράταση. Γιατί είχε
0: παραταθεί. Άρα τώρα οι παρενέσεις οι δικές μας, και αν δεν υπάρχουν
1: ακριβώς
0: μέτρα, αν δεν υπάρχουν αποφάσεις, αν δεν τις υποχρεώσει κάποιος, κανονικά βέβαια δεν χρειάζεται να υποχρεώσει το Δήμο ή την περιφέρεια να το
1: όχι,
0: κάνει.
1: Ρίξε,
0: πρέπει να το κάνει μόνη της, αλλά λέμε τώρα.
1: Όχι, θα πρέπει να ενημερώνει και ο Δήμος στην περιφέρεια επίσης.
0: Α, βέβαια.
1: Πρέπει να ενημερώνει, να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει, ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να τα μαζέψω. Δεν έχω τη δυνατότητα. Κακώς δεν έχετε το σχεδιασμό κάποιοι ή δεν έχετε τον κόσμο, γιατί μπροστά υπάρχουν 7-8 μήνες. Αυτή η δουλειά μπορεί να την κάνετε. Εάν δεν μπορείτε, κακώς κατεβαίνετε. Γιατί κατεβαίνετε? Είτε είστε μπλε, είτε είστε πράσινοι, είτε είσαστε κόκκινοι, είτε μαύροι με άσπρες βούλες, ξέρω εγώ, ή άσπροι με μαύρες βούλες. Τι κατεβαίνετε τότε? Έτσι για να σας λένε ο καλοχαιρέτας, είδα και μου έκανε διάβαση και μου
0: έβαλε
1: τη γεννήτρια στις 3 το μεσημέρι για να καταλάβω ότι δουλεύει ο Δήμος.
0: Θεωρητικά, ειδικά η τοπική αυτοδιοίκηση επιλέγεται από ανθρώπους που θέλουν να φαίνεται το ότι κάνουν το καλό, ότι νοιάζονται πραγματικά για τον συμπολίτη τους. Δεν είναι η γενική πολιτική, είναι η ειδική πολιτική, αυτό που λέμε, η μικρή
1: ναι
0: πολιτική.
1: Έχει βοηθήσει η ρίτσα μου ο καλός Θεός της Ελλάδας και δεν έχει πιάσει φωτιά σε αυτούς τους Δήμους που λέω δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Ναι, όχι, ναι, δεν είναι. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί το αν υπάρχει πρωτόκολλο και να. Να το συνετίσει τώρα όμως, ε.
1: Ναι.
0: Μην αρχίσουμε και λέμε πάλι, γιατί δεν είναι. Το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας.
1: Εκεί
0: είναι
1: να μην πίσω φτάσουμε.
0: Μας,
1: ε. Εκεί
0: μην αρχίσουμε
1: μην
0: και λέμε πάλι ναι αυτά τα γριόχορτα και αυτά και δεν έσβησε και δεν μπορεί να σβήσει.
1: Και λειτουργήσαν ως προσάναμα και τα συναφή.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν είναι.
1: Νατάλια, θέλω να σε ενημερώσω, διότι έχω επίσημη πλέον ενημερώση. Η θερμοκρασία των νερών στη θάλασσα ως επιτοπλίστων στις ελληνικές θάλασσες είναι στους 26 με 27 βαθμούς. Είναι μια καλή θερμοκρασία για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βουτάμε
0: το πόδι σιγά σιγά μέχρι το γόνατο. Τοποθετείς κάπου χρονικά?
1: Στους γιατί 28 θα περιμένω να πάει στους 28.
0: Αυτό, τη θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Ναι.
0: Εσύ θα περιμένεις
1: 28 με 29, εκεί νομίζω μια καλή θερμοκρασία.
0: Εγώ την βλέπω όταν η θάλασσα πια δεν έχει και πολύ νόημα για τον περισσότερο κόσμο. Κατάλαβες, αργό να τη δω. Οπότε δεν είναι πιο κρύα όταν πήγαμε εγώ. Πιο κρύα.
1: Οπότε...
0: Αν και δεν νομίζω ότι έχει κανένα. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν με ενοχλεί η κρύα θάλασσα καθόλου.
1: Δεν σε ενοχλεί?
0: Όχι.
1: Τι να πω.
0: Δεν με ενοχλεί.
1: Μπράβο σου. Δηλαδή, σε θαυμάζω εγώ και σε ένα και όσους δεν τους ενοχλεί.
0: Βγαίνω βέβαια, ξέρεις, λίγο σε κατάσταση πι, γιατί έχω τη μέση μου και ναι, έχω σοβαρό πρόβλημα.
1: Μια χαρά
0: και δεν κάνει το κρύο.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν έχεις τη δική μου την κατάσταση. Γιατί εγώ όταν πάω να κάνω το πρώτο μου μπάνιο, ακόμα δεν το έχω κάνει.
0: Ναι. Καλά, ούτε και εγώ. Περνά... Και εγώ αργώ και θα αργήσω και πάρα πολύ να το κάνω.
1: Περνάω κανένα 15 λεπτό, αν δεν υπάρχει άλλο να μην βλέπει την παραλία.
0: Τι μπαίνει σιγά σιγά?
1: Μπαίνω σιγά σιγά, κάθομαι μέχρι τη μέση είναι το νερό. Περιμένω εκεί 15 λεπτά. Αν υπάρχει κάποιος που με παρακολουθεί.
0: Τι χαίρεσε τη θάλασσα, Γιώργο
1: λέω,
0: μου.
1: Ναι, λέω, κάνει την καρδιά σου πέτρα και βούτα στα 9 λεπτά.
0: Είσαι ένα τεταρτάκι εκεί, ε. Μπράβο.
1: Μαυρίζω κιόλας. Είναι το καλύτερο μαύρισμα αυτό.
0: Ναι, είναι το καλύτερο μαύρισμα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Θα επιστρέψουμε όχι μόνοι μας, με τον κύριο Κώστα Τσουκαλιά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάστε ερωτήματα στο studio@papakiralfm.gr.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές.
7: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
9: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
8: Και την έχεις.
9: Αμικροπληροφορική.
8: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet.
9: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
8: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
9: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
8: Πληροφορική.
9: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
10: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Άμυστανε απάντησε στη Τεχεράνη, στοχεύοντας αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ χτύπησε 2 δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά Τορμούζ, με απολογισμό 1 νεκρό και 8 τραυματίες. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό στην Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό Δικαστήριο θα οδηγηθεί η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Καρπαθό.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
14: Μιντέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνη Ρεμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο της Κατεχάκη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Αθηνών και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 35 πρώτα λεπτά, επιστρέψαμε με γαλλικό τραγούδι λόγω της ημέρας.
1: Ναι. Εντάξει, η Μελαμψή Παρθένος έχει στείλει ένα φοβερό μήνυμα.
0: Τι λέει?
1: Θα το θέσω.
0: Λέγεται ή δεν διαβάζεται?
1: Ερώτημα για τον κύριο Τσουκαλάνη. Άστο, θα τα αφήσουμε.
0: Ωραία.
1: Θα τα αφήσουμε. Μάρκο, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή μέχρι και το κάποια χρόνια πίσω είχα τη δυνατότητα να ταξιδεύω και ειδικά για τη δουλειά, δυστυχώς δεν είμαστε μόνο εμείς που πετάμε εγώ προς τους δρόμους. Υπάρχουν και άλλοι. Ποια είναι η διαφορά? Οι άλλοι τιμωρούνται. Έτσι και τους πιάσουν, τους αλλάζουν τα φώτα. Εδώ θα πετάξει ο άλλος τη γόπα του και μπορεί να αντιφάσει και στο παρπρίζ κιόλας. Ή άμα είσαι οδηγός μοτοσυκλέτας, να δεις να σου σκάει να σου προσγειώνεται στο μπλουζάκι ή στο παντελόνι. Γιατί έτσι γουστάρουμε.
0: Α, αλήθεια είναι αυτό, ναι, βέβαια. Καλά, μου έχει έρθει εμένα εγώ από το αυτοκίνητο και
1: μου έχει έρθει.
0: Βέβαια και εγώ, είπα και καφές.
1: Και καφές σου έχει έρθει. Είχε συνδυασμό,
0: και καφές.
1: Εσύ είχε το συνδυασμό.
0: Αλλά παρόλα αυτά, η λογική μου δεν είναι ότι πρέπει να τον με συνετήσει ο νόμος, πρέπει μόνοι του, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι,
0: τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Πετάξει τη γόπα, μην χαλάσει το αυτοκίνητο, το παίρνει, μην ελερώσει.
1: Αντί να βρωμίσω το αυτοκίνητό μου, θα βρωμίσω το απ' έξω.
0: Ναι, αλλά καήκανε πατέρα και γιο επάνω στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδάκι μου. Κρίμα δεν είναι. Θα μπορούσε να είναι το δικό μου παιδί.
1: Και οι τύποι μετά αυτοί, ξέρεις, έχουν δηλαδή το χαρακτηριστικό ότι κοιμούνται μια χαρά και σηκώνονται και κάνουν τη ζωή τους κανονικά.
0: Και ακόμα τους ψάχνουν, δεν τους έχουν βρει. Πατέρας και γιος κάκερες. Πήγαν στο δάσος οι άνθρωποι και κάει και 12 χρονών παιδί. Και ο πατέρας, δηλαδή, επειδή πέταξε ο άλλος στη γόπα του. Μα συγγνώμη.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει να ανεβάζουμε μέσα μας τροφές, κυρία Μπιζόγλη μου, γιατί λέει δεν ξέρεις τι κυκλοφορεί έξω στους δρόμους.
1: Μα μέσα, μέσα, τι να κάνω.
0: Μέσα, ναι.
1: Εμένα... Και έχω βάλει και ένα κόλπο, Γιώργο, ξέρεις τι κάνω εγώ. Τι βάζω κάνεις? Ακουστικά.
0: Ναι.
1: Τα ενσύρματα που λέμε ακουστικά, ναι. Ότι τάχα μου μιλάω. Δεν μιλάω, Γιώργο. Δεν μιλάω, Γιώργο. Άκουσε μου, πουλάκι, δεν μιλάω καθόλου. Εκείνη την ώρα, επειδή ανεβάζω στροφές, θέλω να κάπου να. Ότι τάχα μου μιλάω για να μην κατέβει κανείς και άνοιξε την πόρτα. Κατάλαβες.
0: Έχω απονευρωθεί. Δεν, δηλαδή, με την ίδια έκφραση του κοιτάζω αυτού.
1: Όχι, θα ξαναδεί. Αφιερώνω τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα στο δρόμο. Στα πήγαινελα, πήγαινελα, πήγαινελα, πήγαινελα. Ένα ατελείωτο πράγμα που ξεκινά από μια συγκεκριμένη ώρα, δεν ξέρει ποτέ πότε θα φτάσει. Αυτό. Οπότε, ναι. Είναι ένα μέρος της ζωής μου και αυτό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή τη σύσκεψη των κύκλων πολιτικής που θα έχετε στις 12 το μεσημέρι. Ποιο είναι το θέμα που θα τεθεί επιτάπητος?
2: Εντάξει, συνεδριάζουν οι κύκλοι πολιτικής όλοι μαζί και εν ώψη της ΔΕΦ για να προετοιμαστεί ακριβώς και η παρουσία του ΠΑΣΟΚ. Και πλέον, αφού μπαίνουμε και σε μια περίοδο προεκλογική, που την έννοια ότι θα έχουμε εκλογές μέχρι την επόμενη σίγουρα ΔΕΦ, να είναι πλήρης η αποτύπωση του πολιτικού σχεδίου και του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ σε όλους τους.

0: που θα τις κάνει πιο ανταγωνιστικές και άρα θα μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Είχαμε, όπως λέτε, τις προτάσεις των 120 δόσεων με κούρμα προς αυξήσεων και τόκων.
1: Ναι.
0: Και εδώ είναι μεγάλη διαφορά με τις Νέες Δημοκρατίες που κάνει 72 ρύθμιση χωρίς κούρεμα και με πάρα πολλές εξαιρέσεις, άρα ελάχιστοι θα μπουν. Και πράγματι χθες, σε συνέχεια της ομιλίας της Πέμπτης, εξειδικεύσαμε με πολύ μεγάλη ανάλυση, τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, και τις παρεμβάσεις που αφορούν τις συντάξεις.
1: Και την επαναφορά της 13ης, ναι.
0: Την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης. Προσέξτε, γιατί εδώ δεν έχει δοθεί η έμφαση στο δημόσιο λόγο. Η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης είναι η πραγματική αύξηση των συντάξεων, αλλά είναι παράλληλα και μια πολιτική η οποία θα αιμοδοτήσει με εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα. Άρα θα αυξήσει την εισπραξιμότητα.
1: Ναι, ξέρετε, η 13η σύνταξη είναι αυτό που έκανε εντύπωση. Έχετε δίκιο ότι η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωση ουσιαστικά είναι αυτή που θα αυξήσει και το ποσοστό.
0: Είναι αυτή που αυξάνει την ενιαία παροχή, αλλά είναι και αυτή η οποία δημιουργεί ένα νέο κλίμα εμπιστοσύνης ώστε να χτυπηθεί η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. Η αναλογική σύνταξη, για να το εξηγήσουμε, τα ποσοστά αναπλήρωση πάνω από 50% πάνε στο 60% με συμπαράσταση των ενδιάμεσων κλιμακίων. Σημαίνει αυξήσεις για μέσα των 1.000 ευρώ, η οποία μπορεί να φτάνει και τα 100 ευρώ. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλες διαφορές μελλοντικά και βέβαια για πολύ μεγαλύτερο κύκλο εισφορών σήμερα. Διότι κάποιος που σήμερα είναι επαγγελματίας και επιλέγει την χαμηλή κατηγορία, όπως επιλέγει περίπου το 90%, αν γνωρίζει ότι πληρώνοντας μια άλλη κατηγορία θα πάρει πραγματικά μεγαλύτερη σύνταξη, θα το επιλέξει. Σήμερα, όταν ρωτάει κάποιος έναν ειδικό, θα του πει: και να πας στην κατηγορία την Πέμπτη ή την Έκτη, θα πάρεις 70 ευρώ παραπάνω, 80. Αλλά θα έχεις πληρώσει 200 και 300. Αξίζει, δεν αξίζει. Αν λοιπόν έχουμε παρέμβαση από ποσοστά αναπλήρωσης, θα δημιουργήσει και έναν άλλο κύκλο, που θα στηρίξει το ασφαλιστικό σύστημα. Σήμερα, όποιος έχει εισόδημα, αναγκάζεται να πάει στην ιδιωτική ασφάλιση, διότι δεν βλέπει ανταπόδοση από το ασφαλιστικό σύστημα. Η αναλογική σύνταξη, τι σημαίνει, σήμερα κάποιος που έχει 2.000 ένσημα, και είναι 55 χρονών, αν τον προσλάβει ο κύριος Παγάνης, θα του πει: δεν θέλω να φαίνονται τα ένσημά μου, γιατί δεν θα πάρω ποτέ μου σύνταξη. Αν ξέρει ότι κάθε μέρα που δηλώνεται μετράει και θα πάρει αυτό που του αναλογεί, θα επιλέξει να δηλώσει. Δηλαδή, μέτρα τα οποία ενδυναμώνουν την εισπραξιμότητα. Και βέβαια το μεγάλο πακέτο της συντάξης αναπηρίας. Όπου προσέξτε, η αλλαγή την οποία προτείνουμε, αν υπάρχει 20 ετία, ακόμα και με 17% αναπηρία να παίρνει στο 80% της εθνικής, είναι 50% και 20 ετία να παίρνει στο 75% από το 50% που είναι σήμερα, σημαίνει 100 έως 112 ευρώ αυξημένη αναπηρική σύνταξη. Είναι μέτρα τα οποία πραγματικά στηρίζουν τους συνταξιούχους.
2: Έχουν ενδιαφέροντα μέτρα.
0: Αλλά δίνουν κίνητρο και σε κάθε ασφαλισμένο που θα είναι αύριο συνταξιούχος.
2: Έχουν ενδιαφέροντα μέτρα γιατί έχουν μια μηχανική η οποία έχει προοπτική. Όπου εγώ σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, αυτό που εξαγγέλει το ΠΑΣΟΚ, που υπόσχεται μάλλον, συνταξιούχος, 13η σύνταξη, βγαίνει. Ρωτήσαμε και χθες τον κύριο Χριστίδη. Ρωτάω εσάς όμως, γιατί ξέρω ότι είσαστε και ειδικός, είστε διακεκριμένος εργατολόγος. Και ρωτάω.
0: 2 δις λέει η κυβέρνηση ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος τέλος του χρόνου.
2: 2,5.
0: Εμάς η συνολική μας παρέμβαση είναι 1,1 δις την πρώτη χρονιά. Άρα εννοώ
2: μισό, τι είναι ακόμα ένα δις. Εγώ θυμάμαι ο πρόεδρος να λέει προχθές 400 εκατομμύρια.
0: 420 εκατομμύρια είναι η
1: 13η.
2: Ναι.
0: 540 εκατομμύρια είναι το ΕΚΑΣ.
2: Ναι.
0: 65 εκατομμύρια είναι η αλλαγή στις αναπηρικές συντάξεις. 26 εκατομμύρια είναι η παρέμβαση που επεκτείνει το επίδομα εταίρου προσώπου και μια σειρά άλλων επιδομάτων αναπηρίας σε όλα τα ταμεία, για να μην έχουμε ανισότητες. Σήμερα, αν είσαι συνταξιούχος ενός ταμείου, παίρνεις ένα επίδομα, αν είσαι άλλο, δεν παίρνεις. Ενώ έχουμε νέο φορέα τον ΕΦΚΑ.
2: Σωστό.
0: Και 6 εκατομμύρια είναι η παρέμβαση που αφορά τα όρια ηλικίας των γονέων αναπήρων τέκνων, που εμείς τα επαναφέρουμε σε 55 αν έχουν 25 ετία.
1: Είναι το σύνολο. Όλο μαζί είναι το σύνολο.
2: Ερώτηση λοιπόν. Ερώτηση στον
0: ΕΦΚΑ. Είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Άρα το ερώτημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Τα λεφτά θα υπάρχουν σήμερα.
2: Υπάρχουν.
0: Αν ρωτάτε πού θα βρίσκουμε τα λεφτά τα επόμενα χρόνια, εδώ, γι' αυτό εμείς λέμε. Ότι και οι 120 δόσεις θα
2: ξέρετε γιατί σας ρωτάνε, υπάρχουν.
0: Και η αναλογική θα αυξήσει την εισπραξιμότητα. Και τα ποσοστά αναπλήρωσης θα αυξάνουν την εισπραξιμότητα. Και βέβαια, όταν έχεις ένα άλλο μείγμα πολιτικής και δεν έχεις απευθείας αναθέσεις, δεν έχεις σπατάλη, έχεις σύστημα εισρώων νεκρών στο δημόσιο για να ελέγχονται όλες τις δαπάνες όπως έχουμε προτείνει με τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Αν τρέξει αναπτυξιακή τράπεζα, άρα έχουμε πιο μεγάλο κύκλο εργασιών και πραγματικές επενδύσεις. Όλα αυτά

0: δημιουργήσουν και ένα άλλο κλίμα στην οικονομία που θα υπάρξει πιο πολύ παραγόμενος πλούτος.
1: Σας ρωτάω γιατί θυμάμαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει πριν από 3,5-4 χρόνια εδώ στο Real FM τηλεφωνικά, που τότε δεν είχατε την ιδιότητα του εκπροσώπου του Πασόκ, που μου είχατε πει και πραγματικά εγώ είχα εντυπωσιαστεί, γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει μέχρι που μου το είπατε εσείς, ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Και έχω και στο μυαλό μου επίσης και όσα είπε ο κύριος Στουρνάρας πριν από ένα μήνα, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν επαρκούν στο μέλλον για να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα. Και υπάρχει ένα τεράστιο κενό, το οποίο πρότεινε με έναν τρόπο αυτό ο κύριος Στουρνάρας ως διοικητής τράπεζας να καλυφθεί. Και αναρωτιέμαι, βγαίνει ο λογαριασμός? Και ρωτάω τον κύριο Τσουκαλά, τον εργατολόγο τον.
0: Μα πριν που σας έλεγα τα μέτρα για την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωση που θα χτυπώσουν την υποδηλωμένη εργασία.
1: Το έχετε δει ότι βγαίνει,
0: έχουν
1: δηλαδή.
0: Έχουν ακριβώς το βλέμμα εκεί που λέμε.
1: Ωραία. Τότε γιατί δεν πάει το Πασόκ?
0: Να δημιουργούμε μεγαλύτερο πλούτος ασφαλιστικά ταμεία σήμερα, να δώσουμε κίνητρα ασφάλισης.
1: Ωραία. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό που θα πω, αλλά εγώ ρωτάω. Δηλαδή, ως πολίτης αυτής της χώρας, εμένα θα μου άρεσε αυτό. Γιατί δεν πάει το Πασόκ λοιπόν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους? Απειλάτε εδώ, κύριοι, κυρίες. Εμείς έχουμε κάνει αυτή την εργασία.
0: Πολύ ωραία ερώτηση.
1: Γιατί δεν πάτε εκεί?
0: Πολύ
1: και
0: ωραία
1: να,
0: ερώτηση.
1: Όταν έρθει το Πρωθυπουργός ή όποιος έρθει από την κυβέρνηση, λέει ορίστε, πάρτε το χαρτί.
0: Δύο λόγους θα σας πω. Ένα είναι ότι ο Πρωθυπουργός στην πράξη δεν αμφισβήτησε τα νούμερα που λέμε. Απλά έβαλε μέσα φόρους και εισφορές και δεν έβαλε τα 100 εκατομμύρια των αναδρομικών. Άρα έκανε απλά μια άλλη χημεία. Δεν διαφωνεί πρακτικά στο καθαρό κόστος. Αέρα πουλάει. Δεύτερον, παγιδεύτηκαν στο ψέμα τους το ίδιο. Τι μας είπανε, να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο. Ο νόμος που έχουν ψηφίσει, ξέρετε που λέει να πηγαίνουν τα προγράμματα?
1: Πού?
0: Στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Γιατί μας είπανε να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο? Ξέρετε γιατί? Φτιάξανε μια ανεξάρτητη αρχή, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που δεν τη στελέχωσαν, για να στέλνουν αναγκαστικά στο Γενικό Λογιστήριο, που είναι οι ίδιοι, το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα θέλουν στην κουζίνα που μαγειρεύουν μόνοι τους να μαγειρεύουν και τα νούμερα. Είναι παγάνοι. Παγιδεύτηκαν μόνοι τους. Αντί να μας πούνε, πηγαίνετε στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που λέει ο νόμος τους. Το λέμε εμείς, είπαν εκείνοι, στο Γενικό Λογιστήριο. Άρα να πάμε στον κύριο Πετραλιά μας, είπαν στον Υφυπουργό, να μας κοστολογήσει. Άρα μας είπαν να κάνουμε και κάτι που δεν το λέει ο νόμος. Ο νόμος δεν λέει το Γενικό Λογιστήριο, γιατί ο νόμος ανέλεγε το Γενικό Λογιστήριο. Θα κοβότανε νομοθετικά και θα σου έλεγε δεν μπορεί να κοστολογεί η κυβέρνηση τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Σήμερα όμως τους έφυγε και είπανε αυτό. Για να καταλάβουμε και πόσο ανερυθρίαστα εργαλειοποιούν τα πάντα. Μας είπανε, ελάτε, φέρτε μας το πρόγραμμα να το σας το κοστολογήσουμε οι ίδιοι.
2: Λοιπόν, να περάσουμε στο.
0: Αυτό απαντήθηκε ακριβώς και ποια είναι και η προσπάθεια εξαπάτησης που έγινε.
2: Να περάσουμε στο θέμα της σημερινής απεργιακής στάσης της ΑΔΔΗ. Απεργούν για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με την αναθεώρηση του άρθρου 103. Θα θέλαμε το σχόλιο σας.
0: Αφού έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε με την άρση της μονιμότητας, θεωρούμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα, όπως δεν είναι πουθενά στην Ευρώπη. Ένα αξιόπιστο κράτος, ένα αξιόπιστο δημόσιο δεν έχει να κάνει με τη μονιμότητα. Η άρση μονιμότητας θα είναι απλά στην ουσία μια κερκόπορτα πελατειασμού, ώστε κάθε κυβέρνηση να βάζει όποιον θέλει και να απειλεί όποιον θέλει και να διώχνει όποιον θέλει. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια.
1: Μα παλαιότερη κυβέρνηση του Πασόκ θεσμοθέτησε τον ΑΣΕΠ.
0: Ακριβώς.
1: Άρα πώς θα γίνει,
0: Εμείς λέμε αξιοκρατία. Ο ΑΣΕΠ τι σημαίνει?
1: Ναι.
0: Ότι ο Παγάνης δεν θα τον φωνάξουμε και θα τον ρωτήσουμε τι ψηφίζει.
1: Και αν σε βάλουμε μέσα στο δημόσιο.
0: Αλλά θα του πούμε να δώσει εξετάσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Δεν ισχύει σήμερα αυτό. Δεν έχει νομοθετηθεί από το Πασόκ αυτό.
0: Δείτε σε μεγάλο μέρος του δημοσίου,
1: ναι,
0: που επανέρχονται οι διαγωνισμοί, επανέρχονται οι συνεντεύξεις. Υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες, είναι δημόσιες, όπου διώχνουν κόσμο με διαδικασίες και φέρνουν κόσμο με συνεντεύξεις. Σήμερα χτίζεται ένα νέο πελατειακό μονοκομματικό κράτος. Προφανώς δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο.
2: Τώρα, όπου το Πασόκ.
0: Αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξής.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν με ρωτάτε για το θέμα των επίορκων, υπάρχει νομοθεσία, το ξέρετε.
2: Καλά, είναι άλλο θέμα. Η επίορκη είναι άλλο πράγμα.
0: Γιατί τον μπλέκει όμως η κυβέρνηση και λέει, α, ένας απατεώνας θα μείνει στο δημόσιο. Υπάρχουν οι διαδικασίες που φεύγει στο δημόσιο αύριο το πρωί κάποιος επίορκος. Η αξιολόγηση, είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Προφανώς. Άλλο η αξιολόγηση, άλλο το να διώχνω κάποιον. Τρίτον, θέλουμε να δούμε πώς θα επιτευχθεί.
1: Μπορεί να υπάρχει η αξιολόγηση, άμα ξέρω εγώ. Εσείς είσαστε προϊστάμενός μου. Αν γνωρίζω εγώ ότι θα με αξιολογήσετε, αλλά δεν μπορείτε ποτέ να με διώξετε. Αν θέλω να είμαι καλός, θα είμαι. Αν δεν θέλω, θα χώνω τη ρίτσα. Θα κάθομαι εγώ και η ρίτσα θα δουλεύει. Που είναι και καλός χαρακτήρας, είναι καλό παιδί.
0: Εγώ δεν έχω δει μέχρι τώρα πάντως να υπάρχουν τέτοιου είδους κατηγορίες. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι δεν την ενδιαφέρει άμα δουλεύει ή όχι, την ενδιαφέρει τι ψηφίζει και τίποτα άλλο.
2: Τώρα το Πασόκ έχει θέσει πάντα το στόχο της πρωτιάς για την πολιτική αλλαγή, όπως λέει σε όλους τους τόνους και ο πρόεδρος αλλά και εσείς τα στελέχη. Δεν θα έπρεπε πρώτα να γυρίσουμε στο παλιό δίπολο Νέα Δημοκρατία Πασόκ, να το βλέπαμε δηλαδή και στις δημοσκοπήσεις, γιατί τώρα φαίνεται ότι είμαστε στο δίπολο Νέα Δημοκρατία Ελλάς.
0: Μισό λεπτό. Είχαμε δίπολο πριν δύο μήνες.
2: Πριν δύο μήνες φαινόταν να είναι μπροστά το Πασόκ, να είναι δύο, ναι, βέβαια. Ήταν το Πασόκ δεύτερο.
0: Θυμάμαι να λένε όλοι δεν υπάρχει δίπολο, είναι μεγάλη διαφορά. Και είναι η ίδια διαφορά με αυτή που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά τι θέλω να πω.
2: Ναι.
0: Τα πραγματικά δίπολα φαίνονται στις κάλπες και στην κοινωνία και αν έχω αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Ας πω ένα παράδειγμα. Στο ζήτημα της ακρίβειας, στο ζήτημα της ενέργειας, στο ζήτημα της στέγασης. Οι προτάσεις του κόμματος Ελλάς μοιάζουν με αυτές του Πασόκ, είναι μια αντιγραφή. Στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, μοιάζουν με τις Νέα Δημοκρατίας. Λένε ότι δεν μπορεί να μην δούμε τα συμφέροντα και των φαντ και ότι είναι κοινά συμφέροντα φαντ αναλυτών. Εμείς δεν είναι. Στην εξωτερική πολιτική, με την πόντιση του καλωδίου, φάνηκε ότι πιο πολύ η πολιτική της Ελλάς μοιάζει με τις Νέα Δημοκρατίας, ενδεχομένως υπερακοντίζει κιόλας η υποχρεωτικότητα, παρά είναι αντιπαραθετική. Στο σύνδεμα των συντάξεων μπορεί να δει το κόμμα Ελλάς και να πει θα καταργήσω τον νόμο Καθούργαλου. Νομίζω δεν μπορεί. Γι' αυτό το λόγο το πραγματικό δίπολο ποιος είναι, ποιος έχει πραγματικά ρεαλιστικά εφαρμόσιμες.
2: Ναι, εννοώ να το δούμε και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Ναι, ναι,
1: απάντησε ωραία. Εγώ του βγάζω το καπέλο του κύριε Τσουκαλά. Ήταν εξαιρετική απάντηση.
2: Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά,
1: θα χρησιμοποιήσω αυτά που είπε γιατί μετά έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου.
2: Όχι τώρα, αργότερα.
0: Αύριο, να ξέρετε, έχουμε μεγάλη εκδήλωση για την παιδεία, όπου θα ξεδιπλωθεί και πλήρως, όχι επιμέρους, όλη η πολιτική του Πασό και την εκπαίδευση.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Άσε με γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας. Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άντε να περάσουμε, να πω την καλημέρα μου στον Τζίμι από το Ρότερνταμ. Χαίρομαι, ρε φίλε, που στέλνεις μηνύματα. Γιατί είχα χάσει τρία χρόνια από το καλοκαίρι του 23 και ανησυχούσα. Χαίρομαι που είσαι καλά. Επανεμφανίστηκε τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις, εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

0: Real FM.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία μετά τα αυξανόμενα κρούσματα σαλμονέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα επίγοντα του νοσοκομείου προσήλθαν 30 άτομα, ενώ 12 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα, όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θερεάς Ελλάδας. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα $86 το βαρέλι μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ ανακοίνωσαν ότι στη Μέση Ανατολή βρίσκονται περισσότεροι από 50.000 στρατιώτες. Η Τεχεράνη απάντησε στοχεύοντας Αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ χτύπησε δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά του Ορμούς με απολογισμό έναν νεκρό και 8 τραυματίες. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον ανακριτή απολογούνται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό Δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Αναμένεται να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Το κατόφλι της ανακρίτριας περνούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των άλλων δύο επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πανελλαδική στάση εργασίας έχει κηρύξει η ΑΔΔ, αντιδρώντας την άρση της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Σε μία ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια και θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Είναι καλά και 100% έτοιμος, δήλωσε ο προπονητής της Γαλλίας, Didier Deschamps, για την κατάσταση του Kylian Mbappé εν ώψη του αποψινού ημιτελικού με την Ισπανία για το παγκόσμιο κύπελο. Σέντρα στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Ανεμιβόρυ έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε σε αυτή την
1: καλή
0: ημέρα.
1: Καλή Τρίτη.
0: Την καλοκαιρινή ημέρα. Στέλιο, έχετε δίκιο. Είναι το ΑΣΕΠ. Βεβαίως, εγώ είπα τον εννοώντας τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και είπα τον ΑΣΕΠ. Είναι λάθος. Έπρεπε να βάλω και τον διαγωνισμό. Τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ είναι το ΑΣΕΠ, προφανώς.
1: Λοιπόν, όπως σας είπαμε, εδώ και ώρα έχουν οδηγηθεί οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με ισχυρή αστυνομική παρουσία. Καλά, περισσότερα θα μας πει η καλή συνάδελφος και φίλη, η Κάτια Καραχάλιο από τον Αντένα, που βρίσκεται εκεί για να καλύψει το γεγονός και θα μας μεταφέρει και τις πληροφορίες. Κάτια, καλημέρα.
0: Καλημέρα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κάτια, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα και στους δύο. Παιδιά, έχουν έρθει εδώ και περίπου μία ώρα. Ακόμα δεν έχουν περάσει το καταβλητό ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Να πούμε ότι η κατηγορία που έως και τώρα είναι ενεργή είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και κατασυρωή. Φυσικά στην δικογραφία τους υπήρχαν και άλλα αδικήματα τα οποία μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια έχουν παραγραφεί. Ανάμεσα σε αυτά είναι για παράδειγμα ο εμπρισμός. Όλα αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν, έρχονται αντιμέτωποι με την ανθρωποκτονία. Κατασυρωή, βαρύτατη η κατηγορία, παραμένουν με σκυμμένο το κεφάλι έξω από τα ανακριτικά γραφεία. Υπάρχουν αλληλέγγυοι ακόμα και μέσα στα δικαστήρια έξω από τα ανακριτικά.
1: Πολλοί είναι, Κάτια, έχει μαζευτεί πολύ.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Φωνάζουν συνθήματα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φυσικά είναι ασφαλές το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Ωστόσο, κάνουν αισθητή την παρουσία τους, φωνάζουν συνθήματα, ανατακτά χρονικά διαστήματα και τα ονόματα των συλληφθέντων για να δουν ότι είναι εδώ για εκείνους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δικαστικό, οι συνήγοροι αναμένεται να πούν μετά την απολογητική διαδικασία το τι ενδεχομένως είπαν οι συλληφθέντες, οι κατηγορούμενοι πια μέσα στον ανακριτή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε το εάν θα παραδεχτούν ενδεχομένως, αν ήταν στην πορεία εκείνη την ημέρα, τι γινόταν η τη δική τους πλευρά. Και φυσικά αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και σήμερα με την 42χρονη, η οποία οδηγείται στα δικαστήρια του Λονδίνου, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η διαδικασία για να εκδοθεί στη χώρα μας και να δώσει και εκείνη την απολογία της εδώ στην Ελλάδα για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν εκείνη την τραγική ημέρα για τους τρεις ανθρώπους που χάθηκαν.
1: Ναι, και το αγέννητο. Τρεις άνθρωποι και το αγέννητο. Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Είδες πόσος κόσμος είναι μέσα στα δικαστήρια. Δεν έχουν πάει ακόμα στον ανακριτή. Είναι πάρα πολύ όμως γύρω-γύρω. Είναι ασφαλής η δημοσιογράφη, ασφαλής όσοι βρίσκονται εκεί. Δεν έχουν μπει ακόμα στο γραφείο του ανακριτή. Δεν τη ρώτησα αν θα ζητήσουν προθεσμία, αλλά μάλλον όχι, έτσι όπως το κατάλαβα τουλάχιστον.
0: Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας πάντως.
1: Ναι, ναι. Και είναι βαρύτατη κατηγορία. Έχουν παραγραφεί όλα τα άλλα, εμπρισμός και όλα αυτά, και είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή.
0: Πριν από λίγο διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Το λέω και αυτό διότι απλώς θέλω να θυμίσω δεν υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Είναι θύματα της τρομοκρατίας όλοι. Αυτό ήθελα απλώς να θυμίσω και να πω ότι μπορεί να περάσαν 34 χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ που κάποια μυαλά εξακολουθούν να είναι δηλητηριασμένα. Αυτό.
1: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, Γιώργο. Νομίζω όμως ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Υπάρχει δηλητήριο, αλλά δεν είναι το δηλητήριο που υπήρχε τότε. Αυτός ο διχασμός, ο ατελείωτος.

0: Εντάξει, είσαι φοβερή, δεν παίζεσαι. Βγαίνει έξω και τι κάνει. Γυρνάει με το βολάνιο. Έλα μέσα, βρε.
1: Προστακτική αρκετά.
0: Όχι, το λέει χαμογελαστά όμως.
2: Ναι,
0: το δέχομαι. Δεν σου έχει δώσει προστακτική κανονική.
2: Για να μην γελάω.
1: Κατάλαβα.
2: Δεν θες ματάκια μου. Για πάμε.
1: Κάπως βελτιωμένη κατάσταση, θα τα πω και αναλυτικά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο τη Αθήνα, αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλείο Κωνσταντίνου, Βασιλίση Σοφία και Βασιλίση Αμαλία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πειραιώς, Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
2: Ό,τι είπες, είπες. Έλα.

0: Βλέπω το μήνυμα του Γιώργου, του ανορθογράφου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, φίλε, εμείς. Δεν είναι ούτε η Ρίτσα, ούτε εγώ είμαστε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές, ούτε δικαστές επίσης, ούτε δικηγόροι. Αν δεν υπάρχει, λέει, το κακούργημα του εμπισμού, πώς θα δικαιολογηθεί η δολοφονία των θυμάτων που κάηκαν. Αναφέρει στην υπόθεση Μαρφίν. Και λέει, αυτοί που είναι απ' έξω και φωνάζουν, ξέρουν τα ονόματα, λέει, να μας πούν. Που να μας πούν πώς βγαίνουν κατηγορούμενοι και βγαίνουν με τα πρόσωπά τους. Γιώργο μου, δεν υπάρχει κανένα νόημα στο να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοιου είδους διχασμού. Αναλαμβάνει τώρα η δικαιοσύνη. Εγώ εξακολουθώ να λέω ότι ως πολίτης αυτής της χώρας πρέπει να εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Την εμπιστεύομαι ή προσπαθώ, εν πάση περιπτώσει, να την εμπιστεύομαι. Αλλά μου κάνει και εμένα εντύπωση φωνάζουν τα ονόματά τους. Αυτοί που είναι εκεί απ' έξω, πώς γνωρίζουν και ποιοι είναι αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο για τα θύματα της Μαρφίν, λέω τώρα.
1: Ναι, φωνάζουν τα ονόματα, έτσι, ναι. Περίμενε. Φωνάζουν τα ονόματα των ανθρώπων που περιμένουν να απολογηθούν στον ανακριτή.
0: Ναι. Αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο της Μαρφίν, που έχουν βανδαλίσει αρκετές φορές, είναι παραμένουν άγνωστοι και αυτοί στη μεγάλη μας πόλη. Μπορεί και να παραμένουν άγνωστοι. Δεν ξέρω.
1: Προσώρας, ναι, είναι άγνωστοι. Η απάντηση είναι προσώρας, ναι.
0: Okay. Μάκη γράφει στην δηλητηριασμένα μυαλά εννοούσε όσα την βορυχούν. Είναι άλλο η τιμή και η μνήμη επικίνδυνη μεθοδολογία. Αμφισβητείς ότι ο Ξαρλιάν δολοφονήθηκε, δηλαδή.
1: Δεν αμφισβητείς ότι το λέει αυτό.
0: Α, δεν ξέρω, συγγνώμη.
1: Η αίσθηση μου λάθος, είναι ότι δεν αναφέρεται σε αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, έρχονται με μια καθυστέρηση.
0: Ναι,
1: αναφέρεται
0: ναι.
1: Σε προηγούμενα λεγόμενα.
0: Υποθέτω αλλά... στον Ξαρλιάν. Εγώ το είπα για τον Ξαρλιάν αυτό.
1: Ναι.

Να πω, δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου, Παντελής. Ο Παντελής Σταυρόπουλος το έχει στείλει. Εγώ δεν το ήξερα. Από σένα το διαβάζω τώρα, να ξέρεις, Παντελή. Αν μας ακούς ακόμα, τώρα το βλέπω. Δεν το ήξερα καθόλου. Και δεν είμαστε στο ίδιο, να ξέρεις. Έχει στείλει ένα μήνυμα πολύ συγκεκριμένο, απλά δεν μπορεί να διαβαστεί. Είναι μια πληροφορία η οποία είναι αρκετά σοβαρή για μένα. Δεν το ήξερα καθόλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε λίγα λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Νομίζω ότι ο χρόνος βέβαια δεν θα είναι αρκετός. Επομένως, αν έχετε ερωτήματα, παρακαλούμε πάρα πολύ να τα στείλετε στο στούντιο papakirialnews.gr.
1: Σωστό, έχει δίκιο. Να πούμε ότι αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, που όπως πάντα έχει δυνατές υπογραφές και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, είναι το InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: I'm a happy dreamer. Ο φίλος μας ο Κώστας από Πειραιά μας μεταφέρει μια πληροφορία για την οποία εμείς δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Θα το ελέγξουν και οι συναδελφοί μας στην ένωση σύνταξης. Την αναστάτωση που επικρατεί στην οδό Μήλου. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Υπάρχει εκεί πέρα ένα μίνι μάρκετ κοντά. Υπάρχει λέει η αστυνομική δύναμη. Κάτι έχει συμβεί. Δεν έχουμε κάτι ακόμα επισήμως, φίλε Κώστα, επειδή το ξαναστέλνει στο μήνυμα. Δεν έχουμε κάτι επισήμως. Το κοιτάμε ή θα το ελέγξουμε και θα επανέλθουμε. Διέρχονται μηνύματα τα οποία καθόλου δεν μου αρέσουν και δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ούτε του συμψηφισμού ούτε του εμφυλίου. Κάποιοι θεωρούν ότι βρισκόμαστε σε εμφύλιο ακόμα. Αδυνατό να δω οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση ως, πώς να το πω τώρα, να έχει πολιτική πτέρυγα, πολιτική εκπροσώπηση ή κοινωνική εκπροσώπηση, να δολοφονεί ανθρώπους και να ακούω να κάθομαι και να την αναγνωρίζω ως πολιτική κοινωνική δύναμη. Με συγχωρείτε, εγώ αυτό το διάλογο δεν μπορώ να το κάνω, δεν σας κάνω. Συνεννοηθείτε με τους συντρόφους σας εκεί που συνεννοείστε και μια χαρά στην τοξικότητα ζήστε. Εμείς βέβαια βρισκόμαστε το 2026. Υποθέτω ότι θα θέλατε κι εσείς για τα παιδιά σας, όπως θα ήθελα και εγώ για τα δικά μου, κάποια στιγμή να τα ξεπεράσουμε αυτά τα τραύματα. Κάποιοι δεν μπορείτε. Ζείτε μέσα σε αυτό. Δικαίωμά σας.
1: Καλά, υπάρχει διαφορετική άποψη. Και εγώ που δεν έχω παιδιά, για παράδειγμα, γιατί ακούω πάντα αυτό το επιχείρημα για τα παιδιά μου.
0: Κύριε παιδί, τα παιδιά όλων.
1: Για τα παιδιά όλων, γενικά για τους νέους, αλλά υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Το βλέπουν άνθρωποι διαφορετικά. Υπάρχει δική μας άποψη, υπάρχει του άλλου η άποψη, υπάρχει τρίτη άποψη. Και στην Ελλάδα ο καθένας έχει και μια άποψη. Λογικό, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μια διαφορετικότητα. Δεν υπάρχει ομοθυμία, είναι σίγουρο.
0: Αλλά αδυνατό να αντιληφθώ πως άνθρωποι νομοποιούν ή αποδέχονται βία γιατί κάνουν και το άλλο. Σου λέει η αστυνομία. Ο στρατός, τα σώματα ασφαλείας, τι λέτε ρε? Τι εννοείται ακριβώς?
1: Φαντάζεστε,
0: υπήρξαν χθες μηνύματα.
1: Ναι.
0: Φαντάζεστε δηλαδή μια χώρα χωρίς στρατό και σε αυτή τη θέση εδώ πέρα, και τι θα κάναμε δηλαδή? Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε με τους απέναντι που βλέπουν 152 νησιά δικά τους, παράδειγμα? Τώρα
1: υπάρχει που θέμα στρατού, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Λέει ότι πώς ασκείται η βία και πώς έχει ένοπλες δυνάμεις. Με ποιο τρόπο εσείς το βλέπετε?
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, από όλες αυτές οι απόψεις υπάρχουν στην κοινωνία. Δοκιμάζω
1: την
0: πραγματικότητα, βέβαια.
1: Να σου πω την αλήθεια, τόσα χρόνια για την άποψη ότι αν πρέπει δεν υπάρχει στρατός, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Όμως, εντάξει, υπάρχει μια διαφορετική.
0: Και αυτοί όμως οι συμπολίτες μας, όταν έρχεται η δυσκολία και έχουν να κάνουν, ας πούμε, με ένα έγκλημα το οποίο δεν είναι διάρρηξη, να είναι ληστεία.
1: Ναι.
0: Απαιτούν εκεί και μετράνε τον χρόνο που θα
1: ανταποκριθεί. Συζητάμε τώρα αν θα πρέπει να υπάρχει, δεν πρέπει να έχει αστυνομία. Αυτό είναι, με ξεπερνάει.
0: Ήρθανε κάτι μηνύματα χθες. Δεν τα διάβασα, τα είδα.
1: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, είναι το 2026, είναι σειρά.
0: Νομιμοποιείται
1: κάτι...
0: τη βία και ποιο την νομιμοποιεί? Είδατε εμείς να λέμε για το Άργος, για παράδειγμα, δύο τύπους οι οποίοι είναι σερίφιδες από ό,τι φαίνεται. Επαναλαμβάνω, και αυτοί έχουν το τεκμήριο αυθότητα βεβαίως. Που έχουν χτυπήσει έναν 20χρονο στο κεφάλι ανάμεσα στα άλλα τραύματα, με δύο σφαίρες. Ποιος νομοποιήσει
1: αυτό τώρα, τι σχέση έχει?
0: Ρε παιδί μου, μας λέγανε χθες κάποια μηνύματα. Δεν λέτε για το Άργος που είπαμε. Για το
1: Άργος έχουμε πει 46 φορές από την ώρα που έγινε.
0: Ναι, και δεν λέτε για τη βία της αστυνομίας.
1: Δεν είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος να μας ακούει, αυτό το έχουμε πει.
0: Τι σχήματα είναι αυτά στον εγκέφαλο, δηλαδή ορισμένων ανθρώπων, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν μπαίνουν τα πράγματα όλα στη ζυγαριά. Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα το 2026. Και ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη. Αλλά για το Άργος, αν έχουμε πει για το Άργος, πια είναι και κουραστικό να το επαναλαμβάνουμε. Έχει προχωρήσει η διαδικασία. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος το Χρυσοχοίδης εχθές. Είπε ότι είναι για να φυλάνε και όχι να σκοτώνουν παιδιά.
0: 20χρονα παιδιά, βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο εμείς. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος να μας ακούει από την αρχή. Το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ το θέμα του 20χρονα.

0: Θα είναι πολύ σύντομη η συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Καρακούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τον καλωσορίζουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε από τη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ στο δημόσιο. Αντιδρούν στην άρση της μονιμότητας, αυτό το άρθρο 103. Θα θέλαμε το σχόλιο σας. Είστε και αρμόδιος το Υφυπουργός Εργασίας.
2: Εμείς είμαστε για τον ιδιωτικό τομέα, να θυμίσω έτσι.
1: Ναι, το ξέρω. Εννοείται.
2: Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται το να αξιολογήσουμε το ζήτημα της, όχι της μονιμότητας, εγώ θα έλεγα της αξιολόγησης στο δημόσιο. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να μπει στα πλαίσια πραγματικής αναθεώρησης. Δεν είναι τώρα βεβαίως, είμαστε ακόμα μακριά, διότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση εν ώψη της πραγματικής αναθεώρησης. Βεβαίως τα κόμματα καταθέτουν τις απόψεις τους. Να δούμε σε τι δομικές και θεσμικές αλλαγές θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το ζήτημα της αξιολόγησης είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Προφανώς αυτό που θέλουμε όλοι να βελτιώσουμε την λειτουργία του δημοσίου, να βελτιώσουμε θα έλεγα το πώς εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα τον πολίτη, πώς θα γίνει το δημόσιο ακόμα πιο αποτελεσματικό. Νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση και θα έχει ενδιαφέρον και στα πλαίσια της τελικής συζήτησης και βεβαίως στην επόμενη αναθεωρητική.
0: Υπουργέ, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι νοθεύεται, ναι, την κυβέρνηση συνολικά, όχι σας προσωπικά, νοθεύεται, ναι, έτσι με αυτόν τον τρόπο διαδικασίες όπως για παράδειγμα το ΑΣΕΠ και ότι πάτε να βάλετε με κομματικά κριτήρια ανθρώπους στο δημόσιο με, αυτό το, με αυτή την διάταξη.
2: Το ΑΣΕΠ μπορεί να νοθευτεί και δεν μπορεί να παρακαμφθεί με τίποτα. Αυτό είναι σαφές. Είναι πραγματικώς κατοχυρωμένο. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να πει κάποιοι και για την αντιπολίτευση για τα ζητήματα αυτά. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις. Αυτό το οποίο θέλει η κυβέρνηση, και εδώ πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο, και εκεί περιμένουμε τις απόψεις όλων των κομμάτων, είναι πώς πράγματι θα γίνει η καλύτερη αξιολόγηση του δημόσιου. Αυτό που θέλει ο κόσμος, έτσι, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, σαν ισχυρότατο ποσοστό, οι πολίτες θέλουν να υπάρχουν και η καλύτερη λειτουργία του δημοσίου. Μα και αυτό νομίζω ότι είναι για όλους μας το ζητούμενο. Αρκεί βεβαίως να προχωρήσουμε και συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να γίνει αυτό εφικτό. Και πέρα το ΑΣΕΠ δεν παρακάμπτω, οι διαδικασίες παρακάμπτονται.
1: Καλά, ένα μεγάλο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις θέλει και πολιτική αλλαγή. Έτσι δεν είναι απαραίτητο. Οι δημοσκοπήσεις έχουν πολλά στοιχεία ή δείχνουν ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα και παραμένει ακατέβατο σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζει.
2: Τώρα μπορεί να συζητήσουμε, αν θέλετε, και για αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση η άποψη να κλείσουμε αυτό το θέμα και μετά ζητήσουμε και για τα πολιτικά, ό,τι θέλετε. Η άποψη λοιπόν των πολιτών είναι ότι πράγματι θέλουν να έχουμε όσο τον καλύτερο δημόσιο. Και προσέξτε, δεν λέω ότι δεν λειτουργεί σωστά το δημόσιο, βεβαίως έχει περάσει πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν τομείς που έχουν μεγάλες ελλείψεις. Βεβαίως μέσω της κινητικότητας και άλλων διαδικασιών έχουμε κατορθώσει να κάνουμε το δημόσιο να λειτουργεί καλύτερα. Έχουμε ψηφιοποιήσει πολλές διαδικασίες του δημοσίου. Να μην πάρω παράδειγμα τον ΙΕΦΚΑ Φερρυππίν σε εμάς, το Υπουργείο Εργασίας. Με το Εργάνι, με τα ψηφιακά αυτά εργαλεία που έχουμε φέρει, έχουμε προχωρήσει, έχουμε αλλάξει πραγματικά τη λειτουργία του δημοσίου. Εγώ μόνο θα σας πω στις συντάξεις που έπαιρνε 500 ημέρες για να βγουν, έτσι, να προχωρήσει μια σύνταξη, τώρα γίνεται σε λιγότερο από 40 μέρες. Γιατί ήμασταν πολλά χρόνια πριν, 500 ημέρες ήταν από το 2019. Με το Εργάνι 2 έχουμε ψηφίσει πάρα πολύ διαδικασία. Τι θέλω να πω, γενικώς στο δημόσιο, αν έχει τα σωστά εργαλεία και το προσωπικό προφανώς, θα δημιουργήσει και θα λειτουργήσει και πολύ καλύτερα.
1: Αλλά έχει δρόμο ακόμα, έτσι, όπως και να έχει, έχει δρόμο ακόμα.
2: Έχουν μεγάλες αλλαγές.
1: Ναι.
2: Με το GovGR, με τις ψηφιακές λειτουργίες, έχει αλλάξει το δημόσιο. Έτσι, να μην το, η εξυπηρέτηση των πολιτών έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα και τα στελέχη παίρνουν πολύ ικανά στελέχη, ικανότητα στελέχη, με πολλές σπουδές. Αυτό είναι σαφές. Από εκεί και πέρα νομίζω το να γινόμαστε καλύτεροι είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε κάτι. Βλέπω και το ευρωπαϊκό παράδειγμα. Μην νομίζετε, η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα δυτικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Μην νομίζετε ότι και οι υπόλοιπες χώρες ευρωπαϊκές έχουν τις ίδιες αυτές τις διαδικασίες με εμάς. Ειδικά το Εργάνι Φερρυππίν, είναι πολλές χώρες που μας το ζητάνε να το δώσουμε ως υπόδειγμα, να το εφαρμόσουν και εκεί. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα δεν είμαστε ούτε στο 80, ούτε στο 90, ούτε στο 2000. Έχει αλλάξει, θα έλεγα, εικόνα, και αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ειδικά όπως είπα πριν, με όλες αυτές τις πολύ ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές που κάναμε.
0: Δεν ξέρω, να προλάβω ένα ερώτημα, δεν ξέρω αν προλαβαίνει η κυρίτσα να κάνει άλλο ένα, με σύντομη απάντηση. Ικανοποιημένη είστε στο Υπουργείο από το 13ωρο, για το οποίο τόσα πολλά έχουν υποθεί και τόσα λέγονται ακόμα.
2: μακάρι να έχουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε και ακόμα περισσότερο το 13ωρο, το επωνομαζόμενο 13ωρο, γιατί είναι ακόμα μια υπερορική ώρα υπερορικής απασχόλησης, το έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή το 0,04% των επιχειρήσεων. Να καταλάβουμε δηλαδή τώρα γιατί συζητάμε. Γιατί ακούγαμε μέχρι πέρυσι ότι όλος ο κόσμος θα δουλεύει 6 και 7 μέρες. Πάλι το 0,4, το ίδιο ποσοστό ακριβώς, έκανε χρήση και της έκτακτης βάρδιας. Θέλω να πω ότι προφανώς το Υπουργείο Εργασίας κάνει κάποιες αλλαγές να διευκολύνει επιχειρήσεις και σε έναν βαθμό και εργαζομένους. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, το να γίνεται μια ισοπεδωτική κριτική ότι όλος ο κόσμος δουλεύει 13 ώρες, ότι όλος ο κόσμος δουλεύει έκτακτη βάρδια, δεν ισχύει αυτό. Ισχύει πάντα αυτό που προβλέπει ο νόμος, αυτό που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα ωράρια απασχόλησης. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί που δεν αλλάζει κάτι. Το πώς θα γίνει μια διαχείριση χρόνου για κάποιες εταιρείες, για κάποιες επιχειρήσεις, για κάποιους κλάδους, για κάποιους εργαζομένους, για να διευκολύνουμε, είναι άλλο ζήτημα, το οποίο το κάνουμε. Αλλά βέβαια τα ωράρια δεν αλλάζουν. Τα διαλύματα αλλάζουν. Ούτε η ανάπαυση αλλάζει. Ούτε οι υπερορίες αλλάζουν. 150 ώρες μπορεί να κάνει το χρόνο ένας εργαζόμενος υπερορία. Δεν μπορεί να κάνει 170, ούτε 180. Οπότε αυτά που λένε περί 13ωρου δεν ισχύουν. Γίνεται μια διαφορετική διαχείριση του χρόνου. Και πόσοι κάνουν αυτή τη διαχείριση του χρόνου με τα τώρα αποτελέσματα της Εργάνης? Μόνο το 0,04% των εργαζομένων. Για να καταλάβουμε τώρα περί τίνο συζητάμε.
1: Πολλές συζητήσεις, κύριε Υπουργέ, προκάλεσε η δήλωση που έκανε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ναι στη μια επόμενη μέρα σε συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά, υπό τον όρο ότι δεν θα έβαζε όρο για αλλαγή πρωθυπουργού. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
2: Θα σου πω το εξής.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Προφανώς όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι. Αν έχει δώσει χαμηλότερα ποσοστά, πάλι θα δούμε ποια είναι η διάφορση των πολιτικών δυνάμεων, τι ποσοστό θα έχει πάρει ο καθένας. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, ισχύει αυτό που λέμε ότι ο κόσμος δίνει το σήμα, το μήνυμα, και από εκεί πέρα τα κόμματα θα πρέπει να αξιολογήσουν τι θα κάνουν. Γιατί είναι υπόλογοι όλοι μας. Υπόλογοι απέναντι στο λαό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ εγώ.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά. Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ?
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στον ανακριτή απολογούνται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό στην Μαρφίν το 2010. Σε βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Περισσότερα στο real.gr. Συνάγερμος εξημάνει στη Λαμία για τα αυξανόμενα κρούσματα σαλμονέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης προσήλθαν συνολικά 30 άτομα, με 12 εξ αυτών να κρίνεται ότι χρήζουν νοσηλείας. Οι αρχές τόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδος, Ανδρέας Τουγουλιάς. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό, όπως σε πόλια μέχρι Αγίους Αναργύρου, στη Βασιλή Σοφίας προ Σύνταγμα, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Λοιπόν, στον Κώστα που μας είχε στείλει μήνυμα νωρίτερα στον Πειραιά για το τι συμβαίνει στην Οδό Μήλου, σωστά δεν το θυμάμαι, στο Οδό Μήλου, το έχει διαβάσει ο Γιώργος αυτό το μήνυμα. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί ένα ζευγάρι, ναι, στην Οδό Μήλου στον Πειραιά, κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ, φαίνεται ότι έχει βρεθεί ένα ζευγάρι νεκρό, νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, τους μεταφέρουν στο τσάνιο, δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω προς ώρας, δεν ξέρουμε αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή κάτι άλλο, αλλά γι' αυτό είναι αυτή η αναστάτωση, στον Κώστα που μας έρχεται νωρίτερα το...
12: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα γιατί μας είχε ενημερώσει από πολύ νωρίς, προφανώς ο άνθρωπος έβλεπε εκεί την κινητοποίηση.
11: Μα πέρασε, λέει, είχε περάσει κάπου, πήγαινε από εκεί, πήγαινε να ψωνίσει και το είδε μπροστά του, γι' αυτό και ενημέρωσε αμέσως. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι πάντα οι ακροατές, το λέμε χρόνια.
12: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθεί αυτή η τραγωδία που φαίνεται να συμβαίνει στον Πειραιά αυτές τις ώρες. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες συνέχεια.
11: Ναι, είναι ένα θρίλερ προς ώρα, είναι νεκρή, είναι σε όχημα μέσα στον γκαράζ. Θα δούμε, μάλιστα. Θα δούμε τι είναι. Θα δούμε. Μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα. Είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορεί να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
12: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει και κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Look out! Πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχτούμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας.
2: Πώς είστε?
11: Καλά, εσείς
12: καλά
11: πώς
12: είμαστε.
11: Είστε.
12: Αν και καλοκαίρι και το να δουλεύεις είναι λίγο δύσκολο, αλλά ξέρετε και εσείς δουλεύετε τώρα.
2: Αυτό πήγα να σας πω, ότι σας καταλαβαίνω. Εδώ και πολλά καλοκαίρια σας καταλαβαίνω.
11: Απλά η νεότητά σας, ξέρετε, ακόμα έχετε δρόμο που λένε εσείς.
12: Έχει φρεσκάδα η κυρία.
11: Έχει φρεσκάδα ακόμα η κυρία Κουφονικολάκου. Εμείς τη χάσαμε λίγο.
2: Τι να κάνουμε, τη χάνουμε όλη στη διαδρομή και τη φρεσκάδα και τα πάντα.
11: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχει πολλά εις εξελίξεις στην αλήθεια, έχει πολλές διαργασίες. Να ξεκινήσουμε, κυρία Κουφονικολάκου, από αυτό που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και χθες πάρα πολλές παραιτήσεις και βουλευτών και στελεχών. Στην Ελλάδα το έχετε συζητήσει καθόλου αυτό το πράγμα? Θέλω να πω για αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχουμε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν αναμειγνιόμαστε στα εσωτερικά άλλων φορέων, άλλων κομμάτων. Το κάνουμε από μια θέση σεβασμού και σεμνότητας απέναντι στις διεργασίες των άλλων φορέων. Το μόνο που έχουμε πει είναι σε σχέση με στελέχη που τυχόν θέλουν να συμμετάσχουν στη δική μας πολιτική προσπάθεια, ότι είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και εξασφαλισμένα προνόμια.
11: Από αυτούς που παραιτήθηκαν χθες, είχατε κάποια κρούση ή κάποια, δηλαδή, ή μπαίνουν κατευθείαν στο myelas.gr?
2: Αν συμβαίνει κάτι, συμβαίνει το δεύτερο, αλλά δεν έχω κάποια πιο ειδική ενημέρωση για εσάς αυτή τη στιγμή.
11: Η κυβέρνηση εχθές, ακούσαμε και τον κύριο Μαρινάκη, κατηγόρησε την Ελλάς ότι θέλει ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Δηλαδή, θα πάρει τα στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, απλά δεν τα παίρνει με την πρώτη. Στη διαδρομή όμως θα συμβεί αυτό για να δημιουργηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Για να το πω χοντρά-χοντρά, ψηφίζεις Κουφονικολάκου, αλλά σου βγαίνει Μπιζόγλη. Για να το πω έτσι.
2: Όλο ακούγεται. Μισό λεπτό. Αυτό ακούγεται ωραίο που λέτε.
11: Για να το πω. Κάπως έτσι το κατάλαβα το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά, το τελευταίο διάστημα, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση για το θέμα, η Νέα Δημοκρατία έχει μια προσέγγιση η οποία προδίδει βαθιά σύγχυση. Δηλαδή, έχει εκφράσει

0: Γεωργιάδη, αφορά ολόκληρη την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε οποιαδήποτε εμπλοκή, οποιαδήποτε σχέση διαπλοκής για την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων, έτσι, γιατί ήταν μια κατηγορία η οποία εκφράζει τον αδονισμό, γιατί προσβάλλει μια ολόκληρη δική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με ανώτατους δικαστικούς και πανεπιστημιακούς που συγκροτήθηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό, αλλά και γιατί εξετάστηκε επανειλημμένα από τη δικαιοσύνη, όχι μία φορά, παραπάνω, τρεις. Και κλήθηκε στο πλαίσιο αυτό τόσο ο κύριος Κοντονής να καταθέσει, όσο και ο κύριος Αργυρόπουλος ο πρόεδρος, όσο και ο κύριος Πρετεντέρης, ο οποίος έγραψε κάτι στα νέα και είπε ότι δεν μία άποψη έχει για το θέμα, διότι από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης παρασύρθηκε και κατέγραψε ό,τι κατέγραψε.
1: Επειδή είστε και νομικός.
0: Επομένως, επειδή βγαίνει ένας λαγός κάθε εβδομάδα από αυτό το καπέλο του ταχυδακτυλουργού της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι αξίζει κανείς να ασχοληθεί παραπάνω, όμως αξίζει να έχουμε συνέστηση της ευθύνης μας του να μην παρασύρουμε τον πολιτικό διάλογο της χώρας σε μια τοξικότητα.
1: Για αυτό που λέτε, μας είχε κάνει δήλωση πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, ότι πήγε στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει ξανά
2: σωστό,
1: υπόθεση.
2: Βεβαίως.
1: Και
2: ναι.
1: Επικαλούμε και την επιστημονική σας ιδιότητα, έτσι, όχι μόνο την.
0: Καλή τώρα. Η υπόθεση έχει κριθεί. Προφανώς έγινε και προκαταρκτική εξέταση, σας λέω. Δηλαδή, ενώ αρχιοθετήθηκε μία. Αρχιοθετήθηκε μετά δεύτερη από την εισαγγελία, μετά ο εισαγγελέα εφετών έδωσε εντολή προκειμένου να γίνει και μια ειδική έρευνα. Έγινε μια ειδική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ότι προφανώς όλο αυτό που δημιουργήθηκε ήταν περισσότερο μια αδέξια και προφανώς απρεπής πολιτική προσπάθεια του κυρίου Κοντονή να διαφοροποιηθεί από τη μεταρρύθμιση, παρά μια βάσιμη κατηγορία. Καθόλου αυτό αποδομήθηκε πλήρως. Αποδομήθηκε ως αστιότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι ξανανοίγει αυτό το θέμα, επίσης τον πολιτικό διάλογο, επειδή έχουμε μια περίεργη μνήμη, έχει ξανανοίξει. Έχει ξανανοίξει το 23, αν δεν απατώμε.
2: Ναι, επομένως, ναι, το 23 ήταν. Τώρα,
1: ναι. Με τις δηλώσεις του κ. Κοντονή.
2: Ναι,
0: έχει κάποια τρίκ. Έχει κάποια τρίκ, κατά τη γνώμη μου. Κάθε φορά όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, οργανώσαμε μια συνέντευξη τύπου. Σε αυτήν, με αριθμούς, με στοιχεία, με τεκμηριωμένες απόψεις, αποδομήσαμε όλο το success story της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία αιτία. Η απάντηση ήταν αυτή που σας περιγράφω. Και κάθε φορά που βρίσκονται σε αυτό το κόμμα σε δύσκολη θέση, πού καταφεύγουν? Καταφεύγουν στο πρώτο εξάμεινο του 2015. Γιατί τους είναι αδύνατον, αδύνατον πραγματικά να αναμετρηθούν και με το 2017 και με το 2018 και με το επιτεύγματο του 2019. Και επειδή τους είναι αδύνατον, υπάρχουν κάποιες μικρές επικοινωνιακές δικλίδες στις οποίες καταφεύγουν, γιατί είναι το τελευταίο καταφύγιο της αποτυχίας τους. Γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Πάντως, σας στοχεύει και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, πριν από λίγο φιλοξενήσαμε τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε, εγώ θα το κάνω πολύ γρήγορα το ερώτημα, τι θα βγει τώρα να μας πει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι θα καταργήσει τον νόμο του Κατρούγκαλου, αφού εφαρμόστηκε επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός. Η σύγκρουση σε εισαγωγικά, σε θέσεις, σε προγραμματικές θέσεις επίσης, σας δυσκολεύει, κάνει λίγο πιο δύσκολο το μήνυμα που θέλετε να στείλετε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη στον κόσμο?
0: Όχι καθόλου, και ούτε μπορώ να ασχοληθώ με το δικαιολογημένο άγχος επιβίωσης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι υπήρξαν διαδοχικές περικοπές συντάξεων και όχι μόνο, και άλλων παροχών τα προηγούμενα χρόνια από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο νόμος Κατρούγκαλου έχει δυσκολίες, αλλά δεν καταργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα δόθηκε 13η σύνταξη και ήταν το πρώτο πράγμα που καταργήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ήταν ένα δίσκο.
1: Ήταν 13η σύνταξη ή ήταν επίδομα αυτό?
0: Ήταν μία μορφή αντιστάθμισης της επίπτωσης των ρυθμίσεων του μνημονίου στον πληθυσμό των συνταξιούχων. Και ήταν πρόσδεκτη ρύθμιση. Ήταν και η πρώτη που καταργήθηκε. Όπως και να τη χαρακτηρίσει κανείς. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, δεν υπάρχει καμία δυσκολία σε σχέση με τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Για τον απλούστατο λόγο, το ότι είμαστε, θα το έχετε παρατηρήσει, ελπίζω να το επιβεβαιώσετε, είμαστε πολύ συγκροτημένοι, πολύ μετρημένοι Και ό,τι έχουμε σχεδιάσει είναι πολύ καλά σχεδιασμένο. Δηλαδή...
1: Εσείς είστε προσωπικά και ο Άλεξ Τσίπρας προφανώς και αρκετά στελέχη. Γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία λίγο μας μπερδέψανε. Με 1500 φημί, με 4,5 δις, εκεί κάπου μπερδευτήκαμε. Βλέπω όμως ότι όταν βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας να μιλήσει δημόσια, αυτά όλα μαζεύονται. Σας προβληματίζει αυτή η αριθμία σε επίπεδο επικοινωνίας? Όταν βγαίνει Κουφό Νικολάκου, καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν όμως άλλα στελέχη που λίγο δυσκολεύονται. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα τώρα.
0: Εγώ...

0: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό να κοιτάξουμε σε όλους τους πολιτικούς χώρους, σε όλο το φάσμα, να υπάρχουν εκφράσεις τελεχών, προσωπικές απόψεις, έτσι, οι οποίες να μην συγκλίνουν απολύτως. Το θεωρώ απολύτως λογικό. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα σημείο στο οποίο κάθε πολιτικός χώρος πρέπει να δίνει προσοχή. Τώρα, παρόλα αυτά, να πω ότι σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά μας, γυρίζω λίγο στο πρόγραμμά μας γιατί το θεωρώ κρίσιμο.
1: Και καλά για κάνετε. Εκεί πρέπει να γίνει τη συζήτηση, νομίζω.
0: Ναι, μακάρι να το πίστευαν όλοι αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε βάση σε μια συνετή, δημοσιονομικά χρηστή δηλαδή διάσταση, μιας απολύτως αναγκαίας αναδιανομής. Δηλαδή τι εννοώ? Εννοώ ότι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, δηλαδή η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ιδίως στην παιδεία και την υγεία, στο στάδιο που βρισκόμαστε για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα, γιατί το δημόσιο σχολείο ταλανίζεται από καινοφανείς προκλήσεις, έντασης, καχυποψίας, απαξίωσης, και γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται στον πάτο, δηλαδή σε ό,τι αφορά την κατάταξη για τις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας, η Ελλάδα έχει τη θλιβερή πρωτιά και σε ό,τι αφορά τη διαγνωστική εξέταση και σε ό,τι αφορά τη θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας, όταν θέλουν να εξεταστούν ή καλούνται να βάλουν σε κάποιες περιπτώσεις το χέρι στην τσέπη και να θεραπευτούν, έτσι, ή καλούνται σε κάποιες περιπτώσεις να βάλουν το χέρι στην τσέπη και δεν μπορούν, δηλώνουν αδυναμία, ή δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες λόγω μεγάλου χρόνου αναμονής ή λόγω γεωγραφικής κατανομής τους. Το κρατάτε αυτό. Δεύτερον, για εμάς είναι απολύτως αναγκαίο ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Μας λένε, και η Νέα Δημοκρατία το έχει σηκώσει ως σημαία, ότι αν φορολογήσουμε την κινητή περιουσία, δηλαδή τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου, θα χάσουμε έσοδα και το αποδεικνύουμε. Αυτό είναι απολύτως ψευδές, το αποδόμησα και χθες στη συζήτηση. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με νούμερα του 17. Στην πραγματικότητα οι αριθμοί του 19 μας λένε ότι και αύξηση εσόδων υπήρχε, αλλά και η αύξηση εσόδων που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι πλασματική, γιατί αφορά την έναρξη του COVID, η οποία συνοδεύεται από συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
2: Ναι, ότι είναι παλιά τα στοιχεία, έσοδα. Λέτε τώρα δηλαδή. Είναι παλιά τα στοιχεία, έχουν αναθεωρηθεί.
0: Μα, κοιτάξτε να δείτε. Έχουν μία ικανότητα στη δημιουργική λογιστική, η οποία είναι και η μόνη αξιοθαύμαστη. Δηλαδή το γεγονός ότι παρουσιάζουν μειωμένο το χρέος, ενώ το ονομαστικό χρέος έχει αυξηθεί, έτσι το ονομαστικό δημόσιο χρέος, είναι από μόνο του πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ότι επέρονται για ρυθμό μεγέθυνσης 2,1% και για υπερπλεώνασμα 5, δηλαδή μας λένε ότι αυτό είναι επιτυχία. Τη στιγμή που 2,1% ρυθμός μεγέθυνσης και 4% υπερπλεώνασμα, τη διακυβέρνηση, την περίοδο διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, θεωρούνται καταστροφή της μεσαίας τάξης. Και ξέρουμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι αυτό το υπερπλεώνασμα,
2: ναι,
0: εκτός του ότι στηρίζεται σε μια ιδεολειπτική οικονομική πολιτική, δηλαδή στην επιθυμία να πουλάει success story εις βάρος των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, στηρίζεται και στον πληθωρισμό της απληστίας. Μας το λένε και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Και τρίτον, για εμάς είναι απολύτως αναγκαίος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Δηλαδή ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης, το οποίο θα προκαλέσει υγιείς ιδιωτικές επενδύσεις, όχι μόνο επιχειρηματίες που περνάνε από το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα με έναν τρόπο σταθερό, βιώσιμο και ωφέλιμο σε βάθος χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Εχθές ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε στη Λέσβο, έκανε και δηλώσεις για το μεταναστευτικό. Είχαμε αρκετά αιχμηρά σχόλια από την πλευρά της κυβέρνησης, θυμίζοντας την περίπτωση της Μόριας, αλλά και τι γινόταν τότε στο μεταναστευτικό. Και θα θέλαμε και ένα δικό σας σχόλιο, παρακαλώ.
0: Τι να πω σε σχέση με αυτές τις κατηγορίες? Να πω ότι για εμάς είναι προτεραιότητα η προστασία των συνόρων της χώρας, αλλά με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Με σεβασμό στην υποχρέωση της χώρας να έχει νόμιμες οδούς διέλευσης. Και με άσκηση πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να πιεστεί η Τουρκία να τηρήσει τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Από εκεί και πέρα τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρετε, πώς να το πω, ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αφηγήματα τα οποία ελέγχονται σε σχέση με το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς εμένουμε στην άποψη του ότι και η προστασία των συνόρων είναι εφικτή, αλλά και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
2: Κυρία Κουφονικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Έχετε εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ένα γλυκό τρόπο να πυροβολείτε τη Νέα Δημοκρατία. Εύχομαι να συνεχίσετε να το κάνετε.
2: Με χάρη. Με χάρη.
0: Με χάρη.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Ανησυχία στη Λαμία από τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλας μετά από κατανάλωση κοτόπουλου. Πόσοι παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο της περιοχής και πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Πονοκέφαλος στους γονείς προκαλεί έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των ενοικίων στις μεγάλες πόλεις, λίγο πριν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πού κυμαίνονται οι τιμές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Πρώτον πυλών η μεγάλη φυγή των εκδρομέων του καλοκαιριού, αναλυτική έρευνα του Real FM για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο φίλος ο Παντελής πριν από 3 λεπτά έχει στείλει μήνυμα όπου μας ενημερώνει ότι έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά σε όχημα οδικής βοήθειας στον παράδρομο της Εθνικής στον Άγιο Στέφανο. Αντιμετωπίζεται άμεσα, λέει, οι οδηγοί να πηγαίνουν από Εθνική. Μάλιστα, υποθέτω ότι το βλέπει τώρα ο Παντελής. Επαναλαμβάνω, φωτιά σε όχημα οδικής βοήθειας στον παράδρομο της Εθνικής στον Άγιο Στέφανο. Εκεί, λέει, έχουν σταματήσει αυτοκίνητα και προτείνει να κινηθείτε από την Εθνική Οδό. Ο Στέφος λέει: αυτοί που είπαν θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους, αυτός που το πήγαινε ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, δεν έχουν δικαίωμα να λένε ότι σε ενδιαφέρει η προστασία των συνόρων. Φιλικά από το εξωτικό Μέρινγκ της Βαυαρίας. Της Βαυαρίας, ο Στέφος.
1: Γεια σου.
0: Επί τη ευκαιρία να πω πολλά συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρίτσα μου.
1: Μπράβο, δώστε
0: γιατί. Η οποία την προηγούμενη εβδομάδα δια της Προέδρου Φοντερ Λάιεν πρότεινε ένα νέο καθεστώς κυρώσεων κατά των δικτύων που οργανώνουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών. Το ανακάλυψαν 15 χρόνια μετά ότι υπάρχουν διακινητές μεταναστών.
1: Όλα
0: μπράβο
1: στο...
0: στην Ευρωπαϊκή. Μπράβο σας.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το χρόνο της.
0: Ναι,
1: δεν λειτουργεί σε δημοσιογραφικούς χρόνους.
0: Ναι, Ρίτσα μου, 15
1: θέλει
0: χρόνια.
1: Θέλει το χρόνο της.
0: Το παρατήρησαν το φαινόμενο, το μελέτησαν και τώρα αποφάνθηκαν.
1: Έχει τους δικούς τους χρόνους και δρά ανάλογα. Και δεν είναι μία χώρα, είναι πολλές. Πρέπει να συγκεντρωθούν, να τα πούν, να μαζευτούν. Δεν μπορούν σε άλλα θέματα. Έχει καταλάβει ότι στα μεγάλα δεν μπορούν να συμφωνήσουν.
0: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν
1: άλλα θέλει δε. Τα, για τα αμυντικά η μία χώρα, αλλά με, άλλα θέλει η άλλη.
0: Ναι.
1: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Βιάζεσαι.
1: Θα κάτσει ο Γιώργος. Εγώ θα φύγω. Θα κάτσει ο Γιώργος με το μάνο μας που έχει τα γενέθλιά του να το χαιρόμαστε.
0: Να το χαιρόμαστε, να το
1: χαιρόμαστε. Το μάνο μας. Και με τον Μπάμπη θα κάτσει εδώ, θα σας τον αφήσω. Να είναι τρεις, να μην είναι δύο. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω.
0: Φεύγει. Ακούς, ξέρεις γιατί φεύγει.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούς τον έκδοτο.
1: Α, έχεις αρεγοντό.
0: Ναι.
1: Είμαι έτοιμη. Κάτσε.
0: Έτοιμη.
1: Έτοιμη.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ένα τύπο ο οποίο πηγαίνει για δουλειά. Συναντάει λοιπόν τον εκπρόσωπο της εταιρείας, του λέει ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ιταλικά γνωρίζετε, ναι, λέει ο ενδιαφερόμενος, λέει για πείτε κάτι στα ιταλικά και λέει αυτός, α, τι α, αφαρλαμούρε κομιτσιτά. Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Το καλυτερεύει κάθε μέρα. Κάθε μέρα το πάει και καλύτερα, ένα βήμα παραπάνω. Εμείς μπορούμε να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Εμείς τουλάχιστον μπορούμε,
0: φύγε
1: το έχω δείξει. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
0: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Να ζήσετε!
3: Σε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors.
10: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
11: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
12: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
11: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
12: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.
15: Δελτίο ειδήσεων από την Είναι Κεφαλονιά 89,2, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Η Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλνίας και η Θάκης απένει με τιμητική πλακέτα, καθώς και τον θηρεό της, τον απερχόμενο διοικητή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιωνίων Ίσων και μέλος της Ένωσης Πλοίαρχου Λιμενικού Σώματος Αθανάσιο Σιούτη, ως ελάχιστο φόρο τιμής και βαθιάς εκτίμησης για τη διαχρονική προσφορά του στο λιμενικό σώμα, ελληνική αυτοφυλακή και ιδιαίτερα για το ξεχωριστό αποτύπωμα που άφησε κατά τη θητεία του στην Κεφαλνιά. Οι ανάγκες για αίμα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης. Η συμβολή όλων είναι πολύτιμη. Με μια απλή πράξη προσφοράς μπορούμε να ενισχύσουμε τα αποθέματα αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς και να στηρίξουμε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Το τμήμα αιμοδοσίας στο νοσοκομείο Αργοστολίου πραγματοποιεί αιμοδοτική εξόρμηση στις 21 Ιουλίου στο Λιξούρι υπό την αιγίδα του Δήμου Λιξουρίου. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Μαντζαβινάτιο Νοσοκομείο Λιξουρίου από 9 και 4 το πρωί έως και 12.30 μετά το μεσημέρι. 297 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 54η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου στα νησιά του Ιωνίου, των οποίων οι 31 στην Κεφαλονιά. Με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας Οδύσσιας, το γαλλικό περιοδικό Le Figaro από τη Φοροτιμής στην Αμερική θα έχει μέσω από μια ειδική αποκλειστική έκδοση που αναδεικνύει τον πολιτιστικό τουρισμό του νησιού και τη σύνδεσή του με το έπος του Ομήρου. Το 162 σελίδων αφιέρωμα με κεντρικό τίτλο «Στα βήματα του Οδυσσέα» είναι αποτέλεσμα δημοσιογραφικού ταξιδιού στο νησί που διοργάνωσε από 29 Μαΐου έως και 5 Ιουνίου η υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας σε συνεργασία με το Διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού Φιγκαρό. Επίσκεψη στην Κέρκυρα πραγματοποιεί την 5η 16 Ιουλίου η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή τα εγγένεια των παιδικών κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων, στα οποία θα παραστεί και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάης Ελλάδος Ιερώνυμος. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα έχει σειρά επαφών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίσων, στα σχολεία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ενώ θα παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου Κέντρου Καινοτομίας Ιωνίσων στην Κέρκυρα. Αργά το απόγευμα της 16ης θα παραστεί στα εγγένεια των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως. Έντονο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται το θαλάσσιο περιβάλλον της Ζακύνθου, εξέφρασε ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Μέντασετ, Γιώργος Σαμψόν. Όπως υποστήριξε, δύο συγκεκριμένες υποθέσεις δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την περιφέρεια Ιωνίων-Ίσων. Η Βουλή των Ελλήνων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, χορηγεί υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε αριστούχους των ελληνικών πανεπιστημίων. Η ιστορικο-φιλολογική εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο της Ιεράς Μονής του Αγίου Ανδρέα Μιλαπηδιάς Περατάτων το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Πόρου Κεφαλονιάς Οπρόνησο, σε συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Όμιλο Ηρακλή Πρόνων, ο οποίος μετά από 5 χρόνια ξεκινά ξανά τις αγωνιστικές δραστηριότητες του, διοργανώνει τη γιορτή Σαρδέλας το Σάββατο 18 Ιουλίου 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Πόρου. Όταν η Κρήτη συναντά την Κεφαλονιά, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στις Κεραμιές την Κυριακή 19 Ιουλίου, διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φωκάτων. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου στο Λιξούριο 11ος Λασκαράτιος νυχτερινός αγώνας δρόμου. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του κορυφαίου Έλληνα μαραθωνοδρόμου Παναγιώτη Καραϊσκού. Με μια σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων στο European Game for Life Challenge 2026 που πραγματοποιήθηκε στην Πιστόγια της Ιταλίας. Η ομάδα επέστρεψε στην Κεφαλονιά έχοντας κατακτήσει τον Gold Awards, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο μια ακόμη ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά.

14 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, καλό σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι είναι κεφαλαιονιά 89,2 στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Ελευθερία Κουλουριώτη. Χρόνια πολλά στον Ακύλα, Νικόδημο και Νικοδήμη που γιορτάζουν σήμερα το Αγίου Νικόδημου. Επίσης είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Είναι μια ετήσια εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που γιορτάζεται 14 Ιουλίου και δημιουργήθηκε το 2012 από την Καναδία ακτιβίστρια Κάτια Βαν Λούν για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου, καθώς και για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ζητήματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ο όρος μη διαδικός άνθρωπος αναφέρεται σε ένα φάσμα ταυτοτήτων φύλου. Με άλλα λόγια, τα μη διαδικά άτομα δεν ταυτίζονται αποκλειστικά ως θηλυκά ή αρσενικά. Πρόκειται για έναν όρο ομπρέλα, αν θέλετε, επειδή τα μη διαδικά άτομα μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως άφυλα, αμφίφυλα, ημίφυλα, ρευστόφυλα ή τρίτοφύλο. Επιστρέφουμε στην 14η Ιουλίου διαχρονικά σε σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα. Το 1781 πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Σήμερα είναι η Εθνική Εορτή της Γαλλίας.

1975, 14 Ιουλίου, η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως ο Εθνικός Ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντε Λίλ. 1824, 12.000 Τουρκάλβανοι υπό τον Ιωσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Αμπλιανής Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Άγκο Πανουριά. Έπειτα από σκληρή 9 ώρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες. Πεσόντες, 37 Έλληνες, 2.000 Τούρκοι είναι νεκροί. Είναι η μάχη της Αμπλιανής. Το 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφορό των Ηλυσιών Παιδιών στο Παρίσι κατά το λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1992, σαν σήμερα, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών τότε Ιωάννη Πάλιο Κρασά από τη 17η Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Τελικά σκοτώνεται ο περαστικός, ο φοιτητής ο Θάνος Αξαρλιάν. Το 1868, 14 Ιουλία, γεννήθηκε η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται τελικά να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας αυτής, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλεσαν ως μία στεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Το 1896 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μπουάνα Βεντούρα Ντουρούτη, Ισπανός αναρχικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Ισπανικό Εμφύλιο. Το 1918 γεννήθηκε ο Ιγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης, Φάνη και Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψήθυρη, σκηνές από ένα γάμο. Έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα το 1809 ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος. Θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τους Μακάριο Ναταρά και Αθανάσιο Πάριο. Είναι ο συγγραφέας του Πυδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού. Το 1943 έφυγε από τη ζωή ο Λούτζ Λόγκ, Γερμανός αθλητής του άλματος σεισμίκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουενς, στον τελικό του αγωνίσματος Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936. Και το 2003 έφυγε από τη ζωή ο Κομπάι Σενγκούντο. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, του Κουβανού κιθαριστή και συνθέτη που απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο απέσπασε πολλά γραμμή ενώ εμφανίστηκε και στην ομώνυμη ταινία.

Για τη Γαλλία λοιπόν, σήμερα η μέρα της Βαστίλης με ευρωπαϊκό αρώμα και μήνυμα ενότητας από το Μακρόν. Η παρέλαση ιστορικών διαστάσεων στα ηλίσια πεδία θα είναι το σήμα κατά τη θέση της ημέρας για τους Γάλλους απανταχού του πλανήτη. Είναι γεγονός και το σημειώνουμε ότι η φετινή παρέλαση καταγράφει ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής στρατιωτών στη Γαλλία, ενώ ο πρόεδρος Μακρόν έστειλε μήνυμα ετοιμότητας να δώσουμε μάχη για την ελευθερία. Τιμές αποδίδονται στον συνασπισμό των προθήμων για την Ουκρανία με την παρουσία 24 Ευρωπαίων ηγετών να στελνεί ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου. Το Ιράν βρίσκεται και πάλι εντωμεταξύ στο επίκεντρο πολλαπλών περιστατικών συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης ναυτικών μετά από σύγκρουση πλοίων στα στενά του Ορμούς και της αναχέτησης πυράβλων του στον ενέαιρο χώρο της Ιορδανίας. Παράλληλα, τον Μπαχρέιν να απέτρεψε σειρά Ιρανικών επιθέσεων. Οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν πυράβλους και παράλληλα έστειλαν μηνύματα φιλίας στην Ιορδανία. Λοιπόν, οι εξελίξεις προκαλέσαν την καταδίκη του Λιβάνου και διπλωματικό διάβημα από την Ινδία μετά το θάνατο Ινδού ναυτικού. Τα πράγματα ξαναζορίζονται στην περιοχή.

υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια τις επόμενες ημέρες όσον αφορά τα του καιρού. Για σήμερα Τρίτη αναμένονται ήπιες καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα βουνά, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Στη δική μας περιοχή, Ήτη, νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, σε αυτή τη ζώνη είμαστε ενταγμένοι. Οι άνεμοι, Δυτική Βόρειο, Δυτική 3 με 4, στο Ιόνιο 5 και τοπικά στα Βόρεια ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δοκιμανθεί από 21 έως 33 με 34, τοπικά στα Ηπειρωτικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Στα κάθε μας και... Σε πλήρη ανακαίνιση των δημοτικών τουαλετών που βρίσκονται στο επάνω μέρος της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου, προχωρά ο Δήμος Αργοστολίου με στόχο την αποκατάσταση ενός δημόσιου χώρου που σήμερα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές και σοβαρά προβλήματα υγρασίας. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, η σημερινή εικόνα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα προβληματική. Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται σε έναν απλό καλοπισμό, προβλέπεται και η αποξήλωση των παλαιών πλακιδίων κτλ. Κτλ. Λοιπόν, νέα είδη γηνής, σύγχρονος εξοπλισμός, ευπρεπισμένος. Ο προϋπολογισμός 73.195,12 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Νέα διοίκηση στον ιατρικό σύλλογο Κεφαλονιάς. Ας δούμε λοιπόν ποια αναλαμβάνουν μια ακόμη θητεία. Πρόεδρος Φυσφής Ιωάννης Ουρολόγος, Αντιπρόεδρος Χριστοδουλάκης Γεώργιος Παθολόγος, Γενικός Γραμματέας Μιχαηλίδης Ανδρέας Χειρουργός, Ταμία Ζαχαριάδη Ερμιώνη Καρδιολόγος, Μέλη, Βίντερα Αλεξία Παιδίατρος, Κόκκινο Βασιλική Νεφρολόγος, Παθής Αναστάσιος Ορθοπαιδικός, ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας μάλιστα. Πιστοποιούν τα προαναφερόμενα. Καλή θητεία. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι εξ ημών και ημών, μόνιμοι κάτοικοι, γνωρίσαμε τον Αθανάσιο Σιούτη, τον γνωρίζουμε. Ένας εξαίρετος λιμενάρχης. Ένας εξαίρετος επίσης διευθύνων της Ναυτικής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιωνίων Ίσων. Λοιπόν, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης απαινεί με τιμητική πλακέτα καθώς και το θηρεό της στον απερχόμενο διοικητή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιωνίων Ίσων και μέλος της Ένωσης, τον Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος Αθανάσιο Σιούτη, ως ελάχιστο φόρο τιμής και βαθιάς εκτίμησης για τη διαχρονική προσφορά του στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή και ιδιαίτερα για το ξεχωριστό αποτύπωμα που άφησε κατά τη θητεία του στην Κεφαλονιά. Καλή ιδιότητα να ευχηθούμε στον Θανάση το Σιούτη. Η πόρτα του ήταν πάντα ανοιχτή. Και όπως αναφέρει και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης, η παρουσία του στον τόπο μας χαρακτηρίστηκε από υψηλό αίσθημα καθήκοντος, διοικητική επάρκεια, αδιάκοπη προσήλωση στην αποστολή του σώματος, ξεχώρισε πρωτίστως για τον τρόπο με τον οποίο άσκησε τη διοίκηση, με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ανοιχτή επικοινωνία και έμπρακτο σεβασμό προς τον πολίτη και το προσωπικό του. Η πόρτα του γραφείου του ήταν πάντοτε ανοιχτή, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους συναδέλφους, το γεγονός που ανέδειξε την αμεσότητα, την προσιτότητα και την ειλικρινή διάθεσή του να ακούει, να κατανοεί και να δίνει λύσεις με δικαιοσύνη, υπευθυνότητα και συνέπεια. Με τις τάσεις του δημιούργησε σχέση εμπιστοσύνης. Ένισχυσε το αίσθημα συνεργασίας και εδραίωσε ένα κλίμα αλληλοσεβασμού και ενότητας, κερδίζοντας την εκτίμηση τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των στελεχών που υπηρέτησαν μαζί του. Πολλά ακόμη αναφέρει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης, και καθόλου τυχαία. Η Ένωση καταλήγει με ευχαριστίες θερμές για την πολύτιμη προσφορά του. Του εύχεται υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχιση της πορείας του και στα νέα του καθήκοντα, με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί με το ίδιο ήθος, την ίδια συνέπεια και αφοσίωση την αποστολή του. Το ίδιο του ευχόμαστε κι εμείς.

0: Το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου παρουσιάστηκε το βιβλίο του πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Μεσολωρά. Είχα την τιμή και τη χαρά να συνομιλήσω μαζί του την προηγούμενη της παρουσίασης του βιβλίου του και είναι γεγονός ότι αποτελεί μια πνευματική παρακαταθήκη για την Εκκλησία της Κεφαλονιάς. Το βιβλίο «Πτυχές Κεφαλονιακής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Ιερή Τόπη, Ιερά Πρόσωπα». Λοιπόν, την εκδήλωση την διοργάνωσαν, συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Κεφαλονιάς και ο Δήμος Αργοστολίου. Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε και είναι γεγονός ότι ο πατέρας Μεσολωράς είναι ένας ιερέας που επί δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια την Εκκλησία, την ιστορική έρευνα και την πνευματική ζωή του τόπου μας. Θα περάσουμε να ακούσουμε τον Μητροπολίτη Κεφαλονίας να προλογίζει κάποια πράγματα και βέβαια αξίζει τον κόπο να τονίσουμε να το αποκτήσετε αυτό το βιβλίο.
1: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας και για την τιμή στη σημερινή εκδήλωση. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε εκπρόσωποι των φορέων, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, σεβαστά μέλη της τοπικής εκκλησίας. Ο τομέας των εκδόσεων σε μια Μητρόπολη, όσο μικρή κι αν είναι, θεωρώ προσωπικά ότι είναι ένας σημαντικός, ποιματικός τρόπος να αναπτυχθούν πολλές πρωτοβουλίες και να παρουσιαστούν πολλές πτυχές της εκκλησιαστικής και κοινωνικής ζωής. Δυστυχώς όμως για μένα 10 χρόνια δεν μπόρεσα να κάνω πολλά πράγματα και διότι δεν υπάρχουν τα οικονομικά μέσα, οι πόροι, δυστυχώς, αλλά και κυρίως διότι τα διοικητικά προβλήματα, ενωριακά, μοναστηριακά και άλλα ήταν τέτοια και τόσα που ακόμα δεν μπορώ να πω ότι έχω βάλει τη διοίκηση σε τάξη. Με λυπεί το γεγονός, δεν θα πω ότι με προσβάλλει, διότι καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά ακόμα δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Ωστόσο, 2-3 μικρά βήματα έγιναν χάρη τη Θεού και με τη βοήθεια σοβαρών ανθρώπων. Παράδειγμα, το 2016, μόλις είχα έρθει, ήδη υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που θα κυκλοφορούσε και κυκλοφόρησε υπό την ομπρέλα της Ιεράς Μητροπόλεως μας, αυτό που μοιράσαμε δωρεάν με τον τίτλο «Σημειώσεις του υποπιάρχου του Ρωσικού Στόλου Γεγκόρ Μεταξάν», που είχε ήδη μεταφράσει πριν έρθω μια αξιόλογη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, η κυρία Ναταλία Νικολάου, και που είχε επιμεληθεί την έκδοση του βιβλίου ο αγαπητός αδελφός πατήρ Γιώργιος Ατζουλάτος, που υπηρετεί στην Αθήνα, στη Φανερωμένη, και είχε προλογίσει ο πατήρ Γιώργιος ο αείμνηστος ο Μεταλλινός, και τη χορηγία για την έκδοση του βιβλίου που κόστησε, γιατί όντως ήταν μια πολύ καλή έκδοση, την έκανε η Αιγαία Σάμκε, αυτό το μορφωτικό πολιτιστικό ίδρυμα του κυρίου Μαρτίνου. Το μοιράσαμε δωρεάν και είχε γίνει η παρουσίαση στο Σαρόπλιο Μέγαρο στην Αθήνα με πάρα πολύ κόσμο και το είχαμε τότε επί τη ευκαιρία που ήταν και εν εξελίξει οι εργασίες της ιεραρχίας της Εκκλησίας μας στους Μητροπολίτες. Ένα δεύτερο βιβλίο που βγήκε υπό την ομπρέλα της Ιεράς Μητροπόλεως μας ήταν ο Ποιμητικός Τόμος που ένιωσα την ανάγκη να κάνω μόλις ήρθα, αλλά που εξεδόθη το 2019 μέχρι που να ετοιμαστεί για τον άμεσο προκάτοχό μου, με τον τίτλο «Αγάπης Αντίδωρον, μνήμη Μητροπολίτου κυρίου Γερασίμου Φωκά». Το επιμελήθηκε αυτό το βιβλίο, η επιμέλεια ενός βιβλίου είναι πολύ κουραστική δουλειά και επιστημονική ταυτόχρονα. Το είχε επιμεληθεί ο καθηγητής κύριος Νικόλαος Μοσχοράς από το Λιξούρι, που είναι στο Ερευνητικό Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών στην Αθήνα, τώρα ομότιμος καθηγητής βέβαια. Είχα κάνει εγώ ένα πρόλογο και αυτό είχε εκδοθεί με χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή με την πρόνοια του κυρίου Γερασίμου Βεργωτή το 2019. Αξιούμεθα φέτος το 2026 ως Μητρόπολη να εκδώσουμε την εργασία του πατρός Ιωάννη «Πτυχές Κεφαλονιακής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Ιερή Τόπη, Ιερά Πρόσωπα», με έναν σύντομο πρόλογο δικό μου και με την επιμέλεια του κυρίου Γεωργίου Γαρμπή, Κεφαλονίτου, Δαυγά, το λέω σωστά Γεώργιε, ο οποίος επιμελείται τα βιβλία των εκδόσεων των γραφικών τεχνών και, και της τοπικής εφημερίδος τα Δαυγάτα που βγάζει στο χωριό του, αλλά μένει στον Πειραιά ο ίδιος. Ευχαριστώ τον κύριο Γαρμπή, νομίζω είναι παρόν, για την όλη κούραση και την επιμέλεια του βιβλίου. Το βιβλίο αυτό αξιωθήκαμε να το χρηματοδοτήσουμε εμείς ως Μητρόπολη και το έκανα με πολύ χαρά για τον πατέρα Ιωάννη. Και ταυτόχρονα, φέτος πάλι, θα παρουσιάσουμε την επόμενη Τετάρτη το απόγευμα στην αυλή της Μονής του Αγίου Ανδρέα τον κώδικα του Ιερού Ενωριακού Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου Περατάτων, που μετέγραψε ο κύριος Γαρμπής ο γιατρός και που εξέδωσε η Μητρόπολη και η Ενωρία από κοινού. Και δύο μικρά φυλάδια ανατυπώσαμε την ιστορία της Μονής Κυπουραίων. Το πρώτο φυλάδιο το είχε γράψει ο ηγούμενος Γεράσιμος Καλός, που είχε ταξιδέψει για ζητία στη Ρωσία, και το μεγαλύτερο μέρος καλύπτει η βιογραφία, το συναξάρι θα πω, του Ευχοσύνου, του Οσίου Ευχοσύνου Δευτέρου Ηγουμένου, και μετά του Πανάρετου του Μοσχονά, μια δεύτερη επίτομη ιστορική, θα λέγαμε, αναδρομή για τη Μονή Κυπουραίων, τα οποία τα εξέδωσε η Μονή Κυπουραίων πάλι με επιμέλεια του κυρίου Γαρμπή. Θα ήθελα και απόψε να πω ότι η Μητρόπολη και το νησί έχει βγάλει πολλούς λογίους ανθρώπους όλων των κλάδων, να μην πλατιάσω, έβγαλε και Αγίους, και έχουμε και ακόμα ανθρώπους προσευχής που ταπεινά διακονούν το λαό του Θεού. Ένας από αυτούς από τα περασμένα ήταν ο Εφρόσινος από τους Σουλάρους ή Λάρους της Κατογής, ο οποίος ήταν και κατά σειρά δεύτερος ηγούμενος της Μονής και που όλοι τον τιμούσαν εν ζωή και με τα κυγκίνηση ως Άγιον, και που έχω συγκεντρώσει όσα στοιχεία γινόταν και τα λοιπά, και έχω σχηματίσει φάκελο ήδη προτετραμήν, τον έχω καταθέσει στην Ιερά Σύνοδο με το αίτημα της αναγνωρίσεως της αγιότητός του για να τιμάται εδώ στην Κεφαλονιά μας, όπως έχουμε και τον Άγιο Άνθιμο των Λεπέδων και τον Άγιο Παναγή του Βασιά. Δεν τολμάω να πιάσω τον Άγιο Γεράσιμο στο στόμα μου, γιατί είναι ολόσωμος, ναι. Και έχει ο Θεός και για περαιτέρω άλλες δραστηριότητες. Να ευχαριστήσω τους ομιλητές που ήδη παρουσίασε η κυρία Ζαφυράτου, που κάνατε τον κόπο να έρθετε σήμερα εδώ και να μιλήσετε για τον κόπο, για την έρευνα και το τι προσφέρει αυτό το βιβλίο που ο συγγραφέας του, ο οποίος Ιωάννης επί σειρά ετών ερευνούσε και συνέγραψε σύν το χρόνο. Να ευχαριστήσω όλους εσάς και την κυρία Ζαφυράτου, τη συντονίστρια, το Δήμο, ο οποίος δέχτηκε να συνδιοργανώσουμε και μας παραχωρήσει όλες τις εκδηλώσεις στην αίθουσα αυτή του θεάτρου δωρεάν, και όλους εσάς που αγαπάτε τα βιβλία, τη μελέτη, την ιστορία του τόπου μας, αγαπάτε το νησί μας, και αυτό να το μεταδώσετε και στα παιδιά σας. Σας ευχαριστώ. Να πω από τώρα ότι μετά την, δεν τα πει και η συντονίστρια, μετά την παρουσίαση από τους ομιλητές θα υπάρχει ένα σύντομο ντοκιμαντέρ του κυρίου Διονυσίου, εδώ είναι ο Διονύσης, Φωκά, που θα συνοδεύει το βιβλίο και τα λοιπά, και αμέσως μετά θα έχει ένα μουσικό διάλειμμα από τη χοροδία του κυρίου Καλογερά και από τις μουσικολογιότατες κόρες του πατρός Ιωάννη, οι οποίοι για χάρη του ακροατηρίου που τιμάει τον πατέρα τους θα τραγουδήσουν και θα παίξουν πιάνο προς τέρψη όλων. Στο τέλος της εκδήλωσης έξω υπάρχουν βιβλία τα οποία θα διανέμουμε δωρεάν, θα διανεμηθούν δωρεάν.
0: Άκουσαμε λοιπόν τον Νικό Δεσπότη της βραδιάς, τον Μητροπολίτη μας κύριο Δημήτριο, να προλογίζει το νέο έργο του πατέρα Δόκτωρο Ιωάννη Μεσολορά, που αποτελεί κάρπο πολύχρονης επίμονης και τεκμηριωμένης έρευνας. Μέσα από τις σελίδες του αναδεικνύονται ιεροί τόποι, ιστορικές μονές, ναοί και πρόσωπα που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη βρεματική πορεία της Κεφαλονιάς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της εκκλησιαστικής μας κληρονομιάς. Και επιτρέψτε μας ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε στα κοσμικά. Αν μου επιτρέπετε, ναι, εκεί εντάσσονται. Καλοκαίρι και τουρισμός είναι αλληλένδετα και έχουμε να λέμε.

0: σήμερα και μία αγαπητή μου, για να βρεθούμε στο μέσο του Ιουλίου, στο μέσο του καλοκαιριού, και ο τουρισμός φυσικά είναι, θα έλεγα, η φρεγάτα αυτού του τόπου, είναι η οικονομία αυτού του τόπου. Όλο και μεστώνει, και βέβαια μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη είναι η περιοχή της Σκάλας. Έχουμε λοιπόν στη γραμμή μας τον κύριο Νίκο Κουρκουμέλη, ο οποίος πέρα από το ότι είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για την περιοχή Ελλείου Πρόνων, είναι και αρμόδιος για τα του τουρισμού στην Κεφαλονιά, ως υπεύθυνος αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής Αργοστολίου κλπ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι και από μένα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, θα μας δώσετε εικόνα από τη Σκάλα και ενδεχομένως και από τον Μπόρο, αλλά προσανατολιζόμαστε κατά κάποιο τρόπο, λάθος ή σωστά, σε μια περιοχή η οποία τελευταία έχει καταλήξει πόλος έλξης, έτσι, για τον τουρισμό.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Σκάλα. Ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο έργο για ασφαλτόστρωση των οδών της Σκάλας, κάτι το οποίο είχε καθυστερήσει αρκετά.
0: Από το 20, κύριε Κουρκουμέλη, από το 20.
1: Όχι. Το περασμένο καλοκαίρι είχε έρθει ο Μαρούλης, είχε σκάψει, είχε σύσει τους δρόμους για να μπει άσφαλτος.
0: Ναι.
1: Αλλά για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, κάτι προβλήματα είχε ο εργολάβος και καθυστέρησε. Οπότε υπήρξε μια σχετική γκρίνια από τον κόσμο, αλλά ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί. Τώρα ολοκληρώθηκε μέσα στο καλοκαίρι βέβαια, αλλά κάνει αργά παρά ποτέ. Και το άλλο λόγος είναι ότι η άσφαλτο θέλει ζεστό καιρό για να πέσει, για να μην έχουμε προβλήματα παρόμοια τα αργοστολή.
0: Λόγω συστολής και διαστολής, ναι.
1: Έτσι, έτσι. Οπότε ολοκληρώθηκε αυτό. Το χωριό έχει αλλάξει πρόσωπο. Είναι κάτι που το είχαμε ανάγκη και πραγματικά έχει αναβαθμιστεί πολύ το χωριό. Ταλαιπωρήσαμε λιγάκι τον κόσμο τρεις μέρες, αλλά εντάξει, τρεις μέρες είναι αυτές.
0: Τρεις μέρες ήταν μόνο.
1: Τρεις μέρες έκαναν οι άνθρωποι, έκαναν καλή δουλειά και η Σκάλα άλλαξε πρόσωπο.
0: Όσο κρατάνε και τα θαύματα, τρεις μέρες πριν τρεις μέρες. Λοιπόν, η παρέμβαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τη συντήρηση και αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα παλιό έργο που είχε ξεκινήσει, είναι με χρηματοδότηση της περιφέρειας, αλλά το είχε αναλάβει ο Δήμος, το είχε μελετήσει και το έκανε για την επιστασία.
0: Ναι. Πόσο παλιό, από το 20 επομένως.
1: Ναι. Αλλά καθυστέρησε. Δεν προχωρούσε, το ανέλαβε ο Δήμος, έκανε τη μελέτη και την επίβλεψη και ολοκληρώθηκε σήμερα. Πέρυσι είχε πέσει ο δρόμος ο παραλιακός του Πόρου, ο δρόμος όπως γνωρίζετε, και φέτος μπορώ να πω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Κύριε Κουρκουμέλη, τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί φέτος με τη διάβρωση σε ένα σημείο της ακτής, τι γίνεται? Δεν θυμάμαι το σημείο όπως λέγεται, πιστέψτε με. Και...
1: Ναι, είναι η περιοχή Σπίτι που πραγματικά ήταν μια μεγάλη καταστροφή που έγινε. Προσωρινά ανοίξαμε με μια δίωδο, μπαζώσαμε και δώσαμε διέξοδο στις επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν τώρα το καλοκαίρι. Ένα εστιατόριο που ήταν, μια βίλα, και ώστε μέσα προσωρινά. Ένα προσωρινό έργο, το οποίο όμως δώσαμε την ευκαιρία να λειτουργήσουν επιχειρήσεις.
0: Ποιος πρέπει να επιμεληθεί. Ναι, ποιος πρέπει να επιμεληθεί στη συνέχεια το φαινόμενο αυτό το οποίο έγινε?
1: Ο Δήμος το επιμελείται και προσπαθεί να το εντάξει κάποιο πρόγραμμα, ώστε να γίνει μια μόνιμη δουλειά και να η παραλία πάλι να έρθει στα πρώτα επίπεδα που ήταν.
0: Είναι γεγονός ότι τα καλοκαίρια μας δεν είναι όπως τα ξέραμε, λόγω κλιματικής κρίσης πάντα, έτσι. Λοιπόν, και σίγουρα αυτά τα οποία προηγούνται του καλοκαιριού δημιουργούν προβλήματα μεγάλα. Η οχύρωση λοιπόν κατοχυρώνει. Εκ των πραγμάτων έχουμε μπει και σε αυτή τη διαδικασία ως τόπος, όπως και πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, και το φροντίζεται όπως μας αναφέρατε ήδη. Η παραλία της Σκάλας είναι οργανωμένη σωστά, με ένα παγωσέστη, με όλα αυτά, για να το γενικεύσουμε το πράγμα.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι, ευτυχώς ήταν το ένα κομμάτι μόνο. Εντάξει, ήταν ένα πολύ καλό κομμάτι που άρεσε στον κόσμο, γιατί ήταν τα βράχια στους πίθους, ήταν λίγο απομονωμένο και άρεσε στον κόσμο να κάνει μπάνιο έτσι ήσυχα. Αλλά το υπόλοιπο κομμάτι της Σκάλας είναι μια χαρά, το καθαρίσαμε, οι παραλίες, οι γαλάζιες σημαίες, τρεις θέσεις που έχουμε είναι στη θέση τους.
0: Πολύ ωραία.
1: Μια χαρά, η παραλία της Σκάλας είναι καθαρή και δέχεται όλους τους λουλούδες.
0: Μάλιστα. Εάν είχαμε έναν μηχανισμό εντοπισμού τέλος πάντων και διακίνησης, θα λέγαμε ότι και πάλι η Σκάλα μέχρι τώρα κρατάει το πρώτο σκαλοπάτι όσον αφορά την επισκεψιμότητα?
1: Πιστεύω ναι, ότι η Σκάλα έχει πολλά καταβλήματα. Θεωρώ ότι έχει πιο πολλά και από τη Λάση προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Έχει μαζικό τουρισμό και ποιοτικό τουρισμό. Η πληρότητα είναι πολύ μεγάλη, ειδικά ο Ιούνιος ξεκίνησε πολύ δυνατά. βέβαια θα ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί ακόμα καλά.
0: Πείτε μας.
1: Τον Ιούνιο η αύξηση του τουρισμού στο νησί μας ήταν 6,5%.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου καταφρόνητο. Βέβαια θα μου πείτε ότι τα άλλα νησιά μπορεί να είχαν μεγαλύτερη αύξηση, αλλά δεν υπάρχει.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά εκεί.
1: Η Κεφαλονιά έχει την ιδιαιτερότητά της, δεν έχει τα καταλήμματα τα πολλά που έχουν τα άλλα νησιά. Και μπορώ να πω ότι έχει και ένα ποιοτικό τουρισμό που δεν έχουν τα άλλα νησιά. Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή η αύξηση που είχαμε. Αν λάβουν και υπόψη μας ότι δεν είχαν έρθει και οι Ισραηλινές εταιρείες. Οι πτήσεις από Ισραήλ δεν ήρθαν, τώρα αρχίζουν και μπαίνουν.
0: Πώς ξαναπείτε το αυτό, ξεκινάνε.
1: Το Ισραήλ ξεκίνησε, ναι.
0: Α, ξεκίνησε ήδη.
1: Ξεκίνησε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε φαίνεται. Ο Ιούνιος θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δυνατός. Το βλέπετε, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το βλέπει ο κόσμος έξω.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Ναι, πάει πολύ δυνατά και η αύξηση του Ιουνίου θεωρώ θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Οπότε θα έχουμε ένα ισοζύγιο κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες και τι προβλέπετε αλήθεια για το επόμενο διάστημα όσον αφορά την κίνηση του τουρισμού. Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο δεν πιάνεται εύκολα είναι όσοι επισκέπτονται το νησί μας ακτοπλοϊκά. Και μιλάμε ότι έχουμε φτάσει σχεδόν στο μισό εκατομμύριο παρά βέβαια όσον αφορά τους επισκέπτες μας από θαλάσσεις, έτσι.
1: Εννοείς τα κρουαζιερόπλια.
0: Τους παραθυναλώς και... Όχι, δεν μιλάω για τα κρουαζιερόπλια. Μιλάω για τα πλοία της γραμμής. Η κίνηση...
1: Δεν έχω στοιχεία ακόμα για αυτό, ναι. Αλλά βλέπω τα καράβια...
0: Σαφή νούμερα δεν ξέρω, δεν έχουμε και ποτέ εδώ που τα λέμε, κατά προσέγγιση.
1: Κατά προσέγγιση έχουμε, αλλά για φέτος δεν έχω ακόμα κάτι, αλλά βλέπω ότι... ότι γενικά μπαίνει κόσμο στο νησί και ιδιαίτερα οι πτήσεις από Αθήνα, οι οποίες έρχονται γεμάτες και δυσκολεύεται πάρα πολύ ο κόσμος να βρει εισιτήριο να έρθει.
0: Ναι.
1: Παρόλο που είναι αρκετές πτήσεις.
0: Οπότε εκεί δεν πιάνονται με σαφήνεια τα νούμερα των επισκεπτών μέσω Αθηνών. Ναι. Είναι γεγονός, αλλά είναι γεγονός επίσης ότι από την Αμερική, από Καναδά και γενικώς από τις χώρες όπου έχουν πιάσει απάνεμο λιμάνι οι κεφαλήνες και όχι μόνο, έχει αυξηθεί η κίνηση.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Πριν περάσουμε στον πόρο, θα ήθελα να σας επιστρέψω λίγο πίσω. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία τελετή, γιορτή, τελετή, απόδοση μνήμης, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω ενδεχομένως όλα αυτά μαζί, σε σχέση με το υποβρύχιο, το οποίο αρκετά χρόνια πριν είχαν γίνει ανάλογες κινήσεις. Βέβαια μπλέκεται το πολεμικό ναυτικό κάπου εκεί. Και ναι, γιατί κάποιοι είχαν επιχειρήσει ακόμη και για ταινία να το προγραμματίσουν τον Περσέα. Φέτο λοιπόν κάνατε μια πολύ ωραία εκδήλωση, έτσι.
1: Έτσι είναι, η αλήθεια είναι ότι είχαμε δρανίσει και δεν το είχαμε φέρει στην επικαιρότητα τόσα χρόνια και αποφασίσαμε, οι Άγγλοι μας παροτρύνανε, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν και το οργανώσαμε φέτος.

0: δεν φαινόμαστε τακτικά, αλλά φαινόμαστε όταν πρέπει. Και για την κρουαζιέρα που έχουν υποθεί διάφορα, θεωρώ ότι πάει πάρα πολύ καλά η κρουαζιέρα. Τι άλλο, όσο καλύτερα θα έπρεπε να πηγαίνουμε.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Θεωρώ ότι δουλεύουμε.
1: Ναι. Γιατί υπήρχαν αντιδράσεις για τα τρία, να μην ελιμονίζονται, δηλαδή παραπάνω από δύο, κάποιοι θέλουμε ένα μόνο τη μέρα. Υπήρχαν κάποια τέτοια, σε αυτό αναφέρεστε?
0: Εννοείται, όχι, ότι είχαμε σε κάποιες συνεντεύξεις που δοθήκαν από την αντιπολίτευση, από άλλες συνεδρίες, ναι, ότι δεν είμαστε αρκετοί, ότι δεν φαινόμαστε, ότι δεν πήγαμε στο Μαϊάμι, ότι πρέπει να κάνουμε πιο πολλά για την κρουαζιέρα.
1: Κατάλαβα τι εννοείται. Ναι.
0: Αξία να πούμε, δηλαδή δεν πάει καλά η κρουαζιέρα, είναι λίγα τα κρουαζιέρα.
1: Η κρουαζιέρα πάει πολύ καλά και κάποιοι δυσανασχετούν επειδή βλέπουν και πολλά καράβια και τα θέλουν λίγα-λίγα. Ναι.
0: Ναι, θεωρώ ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Τι καλύτερο να κάνουμε, τι καλύτερο να κάνουμε.
1: Ωραία. Κάποια πράγματα που έχουν υποθεί για τις υποδομές στην προβλήτα κρουαζιεροπλοίου είναι κάτι που λογικά πρέπει να το δει το λιμενικό ταμείο, ούτως ώστε να προχωρήσει ανάλογα. Πείτε μας.
0: Εντάξει, αυτά είναι μελλοντική στόχη. Όσον αφορά για τον πόρο που με ρωτήσατε, θεωρώ ότι η ανάπλαση εδώ του κοινοτικού καταστήματος προχωράει. Έχει φτάσει στα μισά περίπου, σύντομα θα ολοκληρωθεί. Είναι ένα καλό έργο που γίνεται, θα αναβαθμίσει τον πόρο. Και ο πόρος, εντάξει, ο πόρος είναι ο πόρος που το ξέρουμε. Το λιμάνι Ιταγιώτη είναι πολλά που
1: έχουν
0: γραφικότατο. Να φανταστείτε, χθες δεν χωράγανε τα γιώτη να μπουν στο λιμάνι και μείνανε πάρα πολλά μήνα να παίξω. Δηλαδή,
1: τι μπορεί να γίνει σε σχέση με αυτό, αλήθεια? Για τον ελιμενισμό.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει έργο στον πόρο. Φαντάζομαι ότι θα το μελετήσουμε και θα προχωρήσει και το λιμάνι του πόρου.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο έχετε να συμπληρώσετε. Βέβαια είναι γεγονός ότι κάθε καλοκαίρι η Τουριστική Επιτροπή έχει ήδη προγραμματίσει, έχει φτιάξει το πλάνο της και δεν έχει την, θα έλεγα, την τακτική και τακτή συνεδρίαση και για θέματα τα οποία άπτονται του τουρισμού. Ωστόσο όμως ο προγραμματισμός έχει γίνει ήδη.
0: Βεβαίως, όπως κάθε χρόνο έχουμε προγραμματίσει διάφορες εκδηλώσεις, τις οποίες θα τις κάνουμε όπως και πέρυσι.
1: Ποιες είναι αυτές? Θα μας θυμίσετε κάποιες εξ αυτών?
0: Είναι...
1: Προηγήθηκε στο Θαλασσόμυλο, ναι, μια εκδήλωση σχετική.
0: Αυτό και εκεί θέλω να μείνω, ότι για το αν δουλεύουμε ή όχι, θεωρώ ότι όσοι ήταν καλεσμένοι εκεί στο Θαλασσόμυλο το εισπράξανε, ότι από τις εντυπώσεις που αποκομίσαμε από την, στη σύμπραξη τουρισμού δηλαδή που κάναμε, από τον ΕΟΤΑ, από τη Fraport, ότι είπαν τα καλύτερα λόγια για την Τουριστική Επιτροπή και το πόσο πολύ δουλεύει η Κεφαλονιά συγκριτικά με άλλα νησιά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα οι δηλώσεις που έχουμε να κάνουμε είναι το Stay Active, είναι και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, αυτές που είχαμε κάνει και πέρυσι, τώρα δεν τις θυμάμαι.
1: Ωραία. Θα τις μελετήσουμε σιγά σιγά και θα ανακοινωθούν και ανάλογα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς θέλω να επισημάνω ότι μπορεί να μην φαινόμαστε όλη μέρα και κάθε μέρα, αλλά όταν χρειαστεί φαινόμαστε και δεν είμαστε άφαντοι όπως μας κατηγορούν.
1: Εντάξει, το θέμα είναι τα αποτελέσματα. Έτσι.
0: Τα αποτελέσματα που μιλάνε μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Ο κόσμος βλέπει, δεν είναι.
1: Λοιπόν, θέλουμε τις προβλέψεις σας για τον Ιούλιο.
0: Ο Ιούνιος πάει πολύ καλά, όπως το βλέπετε και εσείς. Δεν χρειάζεται να κάνω προβλέψεις, το βλέπω πολύ μόνος του. Δηλαδή, αν προπατήσει το λιθό, μπορεί να χαράζει δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Γενικά το νησί πάει πολύ καλά. Η αύξηση πιστεύω θα είναι πιο πολύ από τον Ιούλιο.
1: Από τον περσινό και από τον περσινό Ιούλιο.
0: Σίγουρα θα είναι καλύτερα. Πάρα πολλές πτήσεις μπήκανε και νέες πτήσεις.
1: Όσον αφορά το εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων του τουρισμού, και εσείς έχετε μια επιχείρηση εφάμιλη, πώς πάνε τα πράγματα? Γιατί λόγω της καθυστέρησης κατά κάποιο τρόπο των πάσο όλων αυτών, φέτος είχαν κάποιο πρόβλημα. Όσον αφορά το εργατικό δυναμικό στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα των δικών σας, των ξενοδόχων κτλ., πώς είναι τα πράγματα?
0: Υπήρξε πρόβλημα και υπάρχει πρόβλημα. Και
1: δεν
0: θα λυθεί το πρόβλημα εύκολα. Δεν θα λυθεί εύκολα το πρόβλημα, διότι εντάξει, με διάφορους τρόπους ο καθένας όπως μπορούσε, κάλυψε τα κενά του. Βέβαια, κενά υπάρχουν ακόμα. Αλλά
1: τα κενά
0: δεν καλυφθήκαν από έμπειρο προσωπικό και από αξιόμαχο προσωπικό. Καλυφθήκαν προσωρινά. Οπότε εκεί θεωρώ ότι πάσχουμε.
1: Και η Ένωση Ξενοδόχων απευθύνεται στους εισαγόμενους υπαλλήλους μέσω του Υπουργείου.
0: Όλοι έχουμε απευθυνθεί.
1: Όλοι.
0: Διαφορά είναι ότι η ποιότητα δεν είναι αυτή που αναμένεται. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την κάθε επιχείρηση με οποιοδήποτε τρόπο προσπαθεί να τα αποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
1: Μάλιστα. Καλή δύναμη σε όλους. Σας ευχαριστώ κύριε Κουργουμέλη για τα όσα μας καταθέσατε. Αν θέλετε κάτι ακόμη να προσθέσετε, πριν ευχηθούμε για μια ακόμη φορά

0: ορθή διαχείριση και καλά αποτελέσματα στον τόπο μας, γιατί ξέρετε, κάποιοι φωνασκούν. Η Κέρκυρα έχει τόσα, η Ζάκυνθος έχει τόσα, η Λευκάδα έχει τόσα. Το θέμα είναι όμως ότι αν δεν υπάρχει στρατηγική και όταν είναι... Τελευταία, ξέρετε, σας βάζω τώρα σε άλλη διαδικασία, ανακοινώθηκαν κάποιες νέες άδειες για ξενοδοχεία. Δεν θυμάμαι τον αριθμό στην Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος, τρεις μεγάλες μονάδες στη Ζάκυνθο. Και αναρωτιέται κανείς πώς θα αντέξει όσον αφορά τις υποδομές, απορρίμματα, ίδρευση κτλ. Ένας τόπος όταν υπέρμετρα φουσκώνει ξαφνικά. Όσον αφορά τον πληθυσμό του, έτσι, που φιλοξενεί και που θέλει να εξυπηρετηθεί. Λοιπόν, καλύτερα να μπορεί να εξυπηρετεί ένας τόπος τους κατοίκους του και τους επισκέπτες του με επάρκεια παρά να κοντανασένει γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Δεν ξέρω αν με βρίσκεται σύμφωνοι.
1: Συμφωνώ απολύτως. Δεν πρέπει να κοιτάμε τι κάνουν τα άλλα νησιά. Η Κεφαλονία πάει αργά αλλά σταθερά. Κρατάμε την ποιότητά μας, κρατάμε κάτι που οι άλλοι δεν το έχουν, θεωρώ. Έχουν πιο μαζικό τουρισμό, πιο χαμηλού επίπεδου. Mm-hmm. Εμείς, ο τουρισμός μας είναι ποιοτικός και συμβαδίζει με τις υποδομές. Εντάξει, πρέπει να κοιτάξουμε λιγάκι τις υποδομές μας, να τις βελτιώνουμε κάθε χρόνο.
0: Όσον αφορά τους δρόμους και τα απορρίμματα τελευταία.
1: Η Κεφαλονία είναι αδιαφυσβήτητα ένα καθαρό νησί. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Θεωρώ κάνουμε μεγάλο αγώνα για να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας. Και πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία. Ας ευχηθούμε και στον τομέα της ανακύκλωσης, γιατί τώρα με τη συνεργασία που έχετε και με το ΤΕΙ, το ανάλογο τμήμα. Από εκεί βγαίνουν τα αποτελέσματα, δίνονται μετρήσεις και από τους ίδιους επισκέπτες και ξέρετε πάρα πολύ καλά που πάει το άριστα και πάει το μέτριο κτλ.
1: Επομένως, θεωρώ ότι ναι. Στην καθαριότητα υπάρχει, δηλαδή γίνεται μεγάλος αγώνας, υπάρχει ένα πρόβλημα στην καθαριότητα. Όπως,
0: κύριε Κουρκουμέλη, υπάρχει πρόβλημα γιατί πάνε και πετάνε ο καθένας εν μέσω ανοιχτό στα απορρίμματα.
1: Ναι. Κάτι δημοσιεύσει εδώ στον πόρο, ότι ανεξέλεκτα ρήψη σκουπιδιών. Mm-hmm. Εντάξει, και οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να βοηθήσουν. Γιατί αυτό διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν είναι... Και το άλλο, το κράτος έβγαλε ένα κανονισμό ότι πρέπει να έδωσε προθεσμία να καθαρίσουν όλοι τα χωράφια τους. Αλλά ωραία, αυτά τα καθαρίσαν, τι τα κάνανε αυτά τα κλαδιά που βγάλανε και τα χόρτα. Mm-hmm. Τα πετάξαν όλοι στους δρόμους και εμείς πρέπει να τρέχουν να μαζεύουν τα. Τι να τα κάνουμε. Δεν είναι εύκολο το έργο μας. Δεν είναι εύκολο. Δίνουμε μεγάλο αγώνα για να μπορέσουμε να τα
0: πούμε. Έτσι είναι. Συνήθειες δεν πετιούνται από το παράθυρο. Κατεβαίνουν σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να φτάσουν στο τελευταίο. Να είστε καλά, κύριε Κουρκουμέλη. Σας ευχαριστώ πολύ και για το χρόνο και για την ενημέρωση που είχαμε. Καλό υπόλοιπο μήνα, ευχόμαστε. Για χαρά. Το Rainbow. Απίστευτο τραγούδι. Για βασιλιάδες πλέον. Για να είμαστε βασιλιάδες στον τόπο μας, πρέπει να βλέπουμε όλο τον τόπο σπίτι μας, έτσι, όχι μόνο τον αυλογυρό μας. Μη θυμηθούμε και το απίστευτο εκείνο ανέκδοτο για την κατσίκα του διπλανού. Βέβαια τώρα το έχουν αλλάξει κάπως. Όχι να ψουφίσει η κατσίκα του διπλανού, αλλά ο διπλανός για να πάρω την κατσίκα του. Λοιπόν, καιρός είναι να κάνουμε τις ενδοσκοπήσεις μας, λέω εγώ τώρα δά. Το τι κάνει ο καθένας μας. Εδώ πάμε στους κάδους απορριμμάτων. Έχουμε τους τρεις μπροστά μας και πετάμε ανεξέλεγκτα μπουνάνε το καθετή. Ενώ ο ένας είναι για το μπουκάλι, ο άλλος για το χαρτί, ο άλλος για τα κοινόχρηστα, ας πούμε, σκουπίδια, έτσι. Όχι. Εμείς τα πετάμε ανάποδα. Για να αυξήσουμε τη δουλειά σε αυτούς που δεν υπάρχουν για να κάνουν τη δουλειά.

Να χαρείτε κάποιοι όσον αφορά τα αναδρομικά σας. Λοιπόν, πληρωμές αναδρομικών για περισσότερους από 350.000 συνταξιούχους από περικοπές επικουρικών συντάξεων και δώρων με ποσά που φτάνουν έως και 7.485 ευρώ φέρουν οι αποφάσεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια, παρακαλώ. Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί αναδρομικά σε περίπου 20.000 συνταξιούχους, ενώ οι περισσότεροι από τους δικαιούχους των επιστροφών είναι σε αναμονή για πολλά χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη λίστα αναμονής για πληρωμές αναδρομικών είναι 150.000 συνταξιούχοι με αγωγές, παρακαλώ, οι οποίες έχουν εκδικαστεί μεν, αλλά δεν έχουν καθαρογραφεί δε. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη και καθημερινά ή κατά. Τώρα, αν έχει βγει μια απόφαση και μέχρι να καθαρογραφεί. Δεν εκτελείται. Αχ, Παναγία. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη, λοιπόν, και καθημερινά ή κατά τακτά διαστήματα. Οι αποφάσεις που δικαιώνουν τους συνταξιούχους κοινοποιούνται στους συνταξιούχους μέσω των δικηγόρων τους και από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος για τις πληρωμές. Κάλιο, λέει, να σου χρωστάνε παρά να χρωστάς. Και σε αυτόν που χρωστάει κάποιος, εύχεται να μην πάθει τίποτα ο άλλος που του χρωστάει για να μην χάσει τα χρήματά του. Λοιπόν, το κράτος όχι, δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, για περίπου 200.000 συνταξιούχους με αγωγές, οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι σε εκκρεμότητα, καθώς δεν έχουν εκδικαστεί. Μα δεν υπάρχει το πρώτο δεδικασμένο. Πρέπει να εκδικαστούν και οι άλλες, δηλαδή να δικαιωθούν, ενώ είναι του ιδίου ενδιαφέροντος περιεχομένου και τομέα. Λέω εγώ τώρα δά. Για αυτή την κατηγορία, χρόνος πληρωμής των αναδρομικών θα παραταθεί και το πιθανότερο είναι να αρχίσουν να καταβάλλονται μέσα στο 2027. Θα πρέπει να σημειώσουμε δε ότι το πλήθος των συνταξιούχων που περιμένουν αναδρομικά δεν ταυτίζεται με τις αποφάσεις, καθώς δεν πρόκειται, λέει, ήρθε η απάντηση, για ατομικές αλλά ομαδικές αγωγές των 50 συνταξιούχων η κάθε μία. Δηλαδή πάνε 50-50 και δικαιώνονται 50 και μετά πρέπει να πάνε οι άλλοι 50-50-50. Αυτό σημαίνει ότι 200.000 συνταξιούχοι που είναι σε αναμονή για αναδρομικά περιλαμβάνονται σε περίπου 4.000 αγωγές των 50 ατόμων η καθεμιά. Είναι αυτό που λέμε λίγο-λίγο να έχουμε.

Λοιπόν, καλό είναι να προσέχετε όσοι κυκλοφορείτε εντός του αργοστολίου, για να δούμε ποιες ρυθμίσεις κυκλοφοριακές θα έχουμε αύριο. Επί της οδού λοιπόν Ιακώβου Πιλαρινού, από την οδό Γερασίμου Φωκάε ως την οδό Ιωσήφου Μονφεράτου. Αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης, λοιπόν από 7 το πρωί ως και 5 το απόγευμα. Θα απαγορεύεται λοιπόν η διέλευση, στάση και στάθμιση των οχημάτων επί του οδοστρώματος της εν λόγω οδού. Δείξτε κατανόηση, συμμορφωθείτε με τις επιτόπου υποδείξεις του αναδόχου του έργου των ασφαλτοστρώσεων και του τμήματος τροχιάς έργου.

Το χωριό Παλιά Βλαχάτα μεταμορφώνεται για ακόμη μια φορά εντωμεταξύ σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή με ελεύθερη είσοδο. Μάλιστα. Χαιρόμαστε, γιατί είχαμε κάποιες αναβολές. Για πρώτη φορά στο Κεφαλονιά, Σαρίστρα και το Verbena Festival φέρνουν την αυθεντική κουλτούρα, λέει, των Pico Sound System από την Καραϊβική Ακτή της Κολομβίας. Τέλεια, λοιπόν. Όταν ξεκινάει όλη η ιστορία, έχουμε ενημέρωση. Κυριακή 9 Αυγούστου. Ωραία, θα τα ξαναπούμε τότε. Πάλι τηλεφωνικές απάτες. Λοιπόν, ενημερωτική δράση με θέμα τις τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες συνεχίζονται πανταχώθεν, θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κεφαλονιάς. Πολύ καλό. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 10 το πρωί, με στόχο την ενημέρωση και την προστασία των πολιτών απέναντι σε περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης. Ναι, δεν πρέπει να δίνετε προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία τραπεζών κτλ. Θα γίνει 15 Ιουλίου 10 το πρωί, επαναλαμβάνω, η ενημέρωση στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κεφαλονιάς. Πολύ καλή αυτή η ενημέρωση. Επίσης, το Σάμιλαντ 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Σάμι με γεύσεις, με τοπικά προϊόντα και τοπικές δημιουργίες. Έχουμε ένα αυταθλητικό όμιλο Σάμις 20 και 21 Ιουλίου, στη συνέχεια στην Αγία Εφημεία 30 και 31 Ιουλίου και στο Φισκάρδο 10 και 11 Αυγούστου.

Λοιπόν, ας κλείσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Το καλοκαιράκι, βέβαια, για τις περιοχές οι οποίες ζουν από τον τουρισμό, έγινε μια συνέχεια εργασιακή. Όμως αρκεί ένα τόσο δα διαλυματάκι για να ταξιδέψει κανείς. Είναι μια αγαπημένη εποχή και βέβαια μπορεί οι θερμοκρασίες μερικές φορές να ανεβαίνουν σε τέτοιο σημείο, να σκαρφαλώνουν που να μην αντέχονται. Όμως καλοκαίρι και θάλασσα είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες για εμάς τους Έλληνες. Και βέβαια, ποιος δεν λατρεύει τα τζιτζίκια και τα τριζόνια? Ποιος θα το περίμενε ότι ο ήχος από ένα έντομο αλήθεια θα ήταν τόσο όμορφος? Το μεσημέρι ο ήχος από τα τζιτζίκια σε καλεί να απολαύσει την καλοκαιρινή σου σχέστα, αν έχεις τη δυνατότητα, σου δημιουργεί πάντα μια αίσθηση χαράς, και το βράδυ ο ήχος από τα τριζόνια σε καλεί να χαλαρώσει κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό. Κάπως έτσι μας ταξίδεψε κάποια στιγμή μουσικά και ο βιολάρης με τα τζιτζίκια. Άλλη έννοια, άλλο περιεχόμενο. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν περάσουμε να κλείσουμε την επιθυμία της Ολγίνας Κρίς με ένα καλοκαίρι στην Κηφισιά και με τον απίστευτο Θάκη. Λοιπόν, λίγο να έχουμε. Κάπως έτσι δεν είπαμε προηγουμένως ότι πρέπει να το πηγαίνουμε? Όχι σε όλους τους τομείς βέβαια, έτσι, να ξεχωρίζουμε και κάποια πράγματα. Την ήρα από το στάχι, αν θέλετε.

Ναι, το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, Ευαγγέλη, και στην Αθήνα τους χαιρετισμούς μας. Και στον πατέρα σου Διονύση και στο Λεξούρι. Και στην Ολγίνα Κρίση. Και σε όλους σας. Είναι και εκείνο το χαρακτηριστικό μονότονο, λοιπόν, αγαπημένο όμως τζι, που γεμίζει τον αέρα σε κάθε αυλή, χωριό, νησί. Οι πρωταγωνιστές αυτού του ήχου είναι τα τζιτζίκια. Στην ελληνική κουλτούρα συνδέονται με το καλοκαίρι, τη ζέστη και την ανεμελιά, όπως τα έκανε σύμβολο τεμπελιάς, στο μύθο με το μυρμήκι, ξέρετε. Αν δεν ξέρετε, μάθετε το. Αλλά η επιστήμη τους αποδίδει πολύ πιο ενεργό και ενδιαφέρον ρόλο. Τραγουδών. Και όχι επειδή, τέλος πάντων, αυτός ο ήχος είναι ένας soundtrack του καλοκαιριού, είναι ο τρόπος με τον οποίο τα αρσενικά προσελκύονται θελικά για ζευγάρωμα, καλή μου. Ναι. Χρησιμοποιούν ειδικά όργανα που ονομάζονται τυμπανά, τα οποία βρίσκονται στα πλευρά του θωρακάτου. Με τη συστολή μειών, τα τζιτζίκια παράγουν παλμούς που δημιουργούν τον ήχο που ακούμε. Δεν ξέρω για εσάς. Είναι άκρος χαλαρωτικός. Κάθε είδος έχει το δικό του χαρακτηριστικό κάλεσμα, βλέπετε. Τα θηλυκά τζιτζίκια δεν τραγουδούν ποτέ. Πόσο ζουν? Υπάρχει ένας μεγάλος μύθος και εδώ. Πολλοί πιστεύουν ότι τα τζιτζίκια ζουν μόνο λίγες μέρες. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετικότατη. Ως νύμφες στο χώμα ζουν 2 έως 17 χρόνια, παρακαλώ, ανάλογα με το είδος. Ως ενήλικα με φτερά και ήχο ζουν λίγες εβδομάδες, δεν λέω. Αρκετές για να ζευγαρώσουν όμως και να ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους. Αφήστε τα να τραγουδούν για εσάς. Και πάμε και στην Κηφισιά για να μπούμε σε άλλη διαδικασία. Να χαρούμε τον Δάκη. Να είστε όλοι καλά, φιξάρουμε το ραντεβού μας για αύριο και γύρω στις 12. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να χαίρεστε τα καλοκαίρια σας. Όσο σας πρέπει και όσο τους αξίζει. Σίγουρα δεν είναι τα ίδια όπως παλιά. Γιατί έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες. Όμως δεν πάβουν να είναι καλοκαίρια. Και μάλιστα ελληνικά καλοκαίρια. Τα δικά μας καλοκαίρια. Πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Γεια χαρά.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Σύνδεσαι για κλιματιστικό.
3: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν κάστρα και χαραφή.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

κι να μαλλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

καρδιά κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: 90,2.
1: Δελτίο ειδήσεων από την Ενκεφαλή 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλνίας και η Θάκης απένει με τιμητική πλακέτα, καθώς και τον θηρεό της, τον απερχόμενο διοικητή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιωνίων Ίσων και μέλος της Ένωσης Πλοίαρχου Λιμενικού Σώματος Αθανάσιο Σιούτη, ως ελάχιστο φόρο τιμής και βαθιάς εκτίμησης για τη διαχρονική προσφορά του στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Αυτοφυλακή και ιδιαίτερα για το ξεχωριστό αποτύπωμα που άφησε κατά τη θητεία του στην Κεφαλνιά. Οι ανάγκες για αίμα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλνιάς παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης. Η συμβολή όλων είναι πολύτιμη. Με μία απλή πράξη προσφοράς μπορούμε να ενισχύσουμε τα αποθέματα αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλνιάς και να στηρίξουμε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Το τμήμα αιμοδοσίας στο Νοσοκομείο Αργοστολίου πραγματοποιεί αιμοδοτική εξόρμηση στις 21 Ιουλίου στο Λιξούρι υπό την αιγίδα του Δήμου Λιξουρίου. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Ματζαβινάτιο Νοσοκομείο Λιξουρίου από 9 και 4 το πρωί έως και 12.30 μετά το μεσημέρι. 297 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 54η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 31 στην Κεφαλονιά. Με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας Οδύσσειας, το γαλλικό περιοδικό Le Figaro αποτύχει φόρο τιμής στην Αμερική, θα έχει μέσω από μια ειδική αποκλειστική έκδοση που αναδεικνύει τον πολιτιστικό τουρισμό του νησιού και τη σύνδεσή του με το έπος του Ομήρου. Το 162 σελίδων αφιέρωμα με κεντρικό τίτλο «Στα βήματα του Οδυσσέα» είναι αποτέλεσμα δημοσιογραφικού ταξιδιού στο νησί που διοργάνωσε από 29 Μαΐου και 5 Ιουνίου η υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας σε συνεργασία με το Διευθυντή Σύνταξη του περιοδικού Φιγκαρό. Επίσκεψη στην Κέρκυρα πραγματοποιεί την 5η 16 Ιουλίου η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή τα εγγένεια των παιδικών κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων, στα οποία θα παραστεί και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάης Ελλάδος Ιερώνυμος. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα έχει σειρά επαφών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Ιωνίων, στα σχολεία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ενώ θα παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου κέντρου καινοτομίας Ιωνίων Ίσων στην Κέρκυρα. Αργά το απόγευμα της 16ης θα παραστεί στα εγγένεια των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως. Έντονο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται το θαλάσσιο περιβάλλον της Ζακύνθου, εξέφρασε ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Μέντασετ Γιώργος Σαμψόν. Όπως υποστήριξε, δύο συγκεκριμένες υποθέσεις δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Η ιστορικοφιλολογική εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο της Ιεράς Μονής του Αγίου Ανδρέα Μιλαπηδιάς Περατάτων το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Πόρου Κεφαλονιάς ο Πρόνησος, σε συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Όμιλο Ηρακλή Πρόνων, ο οποίος μετά από 5 χρόνια ξεκινά ξένα τις αγωνιστικές δραστηριότητές του, διοργανώνει τη γιορτή Σαρδέλα το Σάββατο 18 Ιουλίου 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Πόρου. Όταν η Κρήτη συναντά την Κεφαλονιά, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στις Κεραμιές, Κυριακή 19 Ιουλίου, διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΦΟΚΑΤ. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου στο Λιξούριο, 11ος Λασκαράτιος νυχτερινός αγώνας δρόμου. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του κορυφαίου Έλληνα μαραθωνοδρόμου Παναγιώτη Καραϊσκού. Με μια σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων στο European Game for Life Challenge 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Πιστόγια της Ιταλίας. Η ομάδα επέστρεψε στην Κεφαλονιά έχοντας κατακτήσει τον Gold Awards, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο μια ακόμη ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά.

0: αυτό το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω.
1: Και η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2 και 30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Η Κεφαλονιά, 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Στολήν Κεφαλονιά 89,2 είναι 3:30.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Έπιασε εντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορφμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Δελτίο ειδήσεων από την Κεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλνίας και η Θάκης απένει με τιμητική πλακέτα, καθώς και τον Θηρεώτη, τον απερχόμενο διοικητή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιωνίων Ίσων και μέλος της Ένωσης Πλοίαρχου Λιμενικού Σώματος Αθανάσιο Σκιούτη, ως ελάχιστο φόρο τιμής και βαθιάς εκτίμησης για τη διαχρονική προσφορά του στο Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Αυτοφυλακή και ιδιαίτερα για το ξεχωριστό αποτύπωμα που άφησε κατά τη θητεία του στην Κεφαλονιά. Οι ανάγκες για αίμα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός στο νησιό αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης. Η συμβολή όλων είναι πολύτιμη. Με μια απλή πράξη προσφοράς μπορούμε να ενισχύσουμε τα αποθέματα αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς και να στηρίξουμε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Το τμήμα αιμοδοσίας στο νοσοκομείο Αργοστολίου πραγματοποιεί αιμοδοτική εξόρμηση στις 21 Ιουλίου στο Λιξούρι υπό την αιγίδα του Δήμου Λιξουρίου. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Μαντζαβινάτιο Νοσοκομείο Λιξουρίου από 9 και 4 το πρωί έως και 12.30 μετά το μεσημέρι. 297 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 54η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 31 στην Κεφαλονιά. Με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας Οδύσσειας, το γαλλικό περιοδικό Le Figaro αποτείει φόρο τιμής στην Αμερική, θα έχει μέσω από μια ειδική αποκλειστική έκδοση που αναδεικνύει τον πολιτιστικό τουρισμό του νησιού και τη σύνδεσή του με το έπος του Ομήρου. Το 162 σελίδων αφιέρωμα με κεντρικό τίτλο «Στα βήματα του Οδυσσέα» είναι αποτέλεσμα δημοσιογραφικού ταξιδιού στο νησί που διοργάνωσε από 29 Μαΐου και 5 Ιουνίου η υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας σε συνεργασία με το Διευθυντή Σύνταξη του περιοδικού Φιγκαρό. Επίσκεψη στην Κέρκυρα πραγματοποιεί την 5η 16 Ιουλίου η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή τα εγγένεια των παιδικών κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων, στα οποία θα παραστεί και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάης Ελλάδος Ιερώνυμος. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα έχει σειρά επαφών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Ιωνίων-Ίσων, στα σχολεία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ενώ θα παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου κέντρου καινοτομίας Ιωνίων-Ίσων στην Κέρκυρα. Αργά το απόγευμα της 16ης θα παραστεί στα εγγένεια των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως. Έντονο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται το θαλάσσιο περιβάλλον της Ζακύνθου, εξέφρασε ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Μέντασετ Γιώργος Σαμψών. Όπως υποστήριξε, δύο συγκεκριμένες υποθέσεις δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την περιφέρεια Ιωνίων-Ίσων. Η ιστορικοφιλολογική εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο της Ιεράς Μονής του Αγίου Ανδρέα Μιλαπηδιάς Περατάτων το βράδυ της 4ης 15 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Πόρου Κεφαλονιάς ο Πρόνησος, σε συνδιοργάνωση με τον αθλητικό όμιλο Ηρακλή Πρόνων, ο οποίος μετά από 5 χρόνια ξεκινά ξανά τις αγωνιστικές δραστηριότητες του, διοργανώνει τη γιορτή Σαρδέλας το Σάββατο 18 Ιουλίου 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Πόρου. Όταν η Κρήτη συναντά την Κεφαλονιά, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στις Κεραμιές, Κυριακή 19 Ιουλίου, διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΦΟΚΑΤ. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου στο Λιξούριο, 11ος Λασκαράτιος νυχτερινός αγώνας δρόμου. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του κορυφαίου Έλληνα μαραθωνοδρόμου Παναγιώτη Καραϊσκού. Με μια σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων στο European Game for Life Challenge 2026 που πραγματοποιήθηκε στην Πιστόια της Ιταλίας. Η ομάδα επέστρεψε στην Κεφαλονιά έχοντας κατακτήσει τον Gold Awards, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο μια ακόμη ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους παγώνει.

που δε οι άνθρωποι αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

τις καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο.

Θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 999.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ, και τριγύρνα μου όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
0: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
0: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
0: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: ίδιο.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

0: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
1: Δελτίο ειδήσεων από την Κεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλνίας και η Θάκης απένει με τιμητική πλακέτα, καθώς και τον θηρεό της, τον απερχόμενο διοικητή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιωνίων Ίσων και μέλος της Ένωσης Πλοίαρχου Λιμενικού Σώματος Αθανάσιο Χιούτη, ως ελάχιστο φόρο τιμής και βαθιάς εκτίμησης για τη διαχρονική προσφορά του στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Αυτοφυλακή και ιδιαίτερα για το ξεχωριστό αποτύπωμα που άφησε κατά τη θητεία του στην Κεφαλονιά. Οι ανάγκες για αίμα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο όταν ο πληθυσμός στο νησιού αυξάνεται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης. Η συμβολή όλων είναι πολύτιμη. Με μια απλή πράξη προσφοράς μπορούμε να ενισχύσουμε τα αποθέματα αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς και να στηρίξουμε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Το τμήμα αιμοδοσίας στο Νοσοκομείο Αργοστολίου πραγματοποιεί αιμοδοτική εξόρμηση στις 21 Ιουλίου στο Λιξούρι υπό την αιγίδα του Δήμου Λιξουρίου. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Μαντζαβινάτιο Νοσοκομείο Λιξουρίου από 9 και 4 το πρωί έως και 12.30 μετά το μεσημέρι. 297 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 54η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 31 στην Κεφαλονιά. Με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας Οδύσσειας, το γαλλικό περιοδικό Le Figaro από τη Φόρο Τιμής στην Αμερική θα έχει μέσω από μια ειδική αποκλειστική έκδοση που αναδεικνύει τον πολιτιστικό τουρισμό του νησιού και τη σύνδεσή του με το έπος του Ομήρου. Το 162 σελίδων αφιέρωμα με κεντρικό τίτλο «Στα βήματα του Οδυσσέα» είναι αποτέλεσμα δημοσιογραφικού ταξιδιού στο νησί που διοργάνωσε από 29 Μαΐου και 5 Ιουνίου η υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας σε συνεργασία με το Διευθυντή Σύνταξης του περιοδικού Φιγκαρό. Επίσκεψη στην Κέρκυρα πραγματοποιεί την 5η 16 Ιουλίου η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή τα εγγένεια των παιδικών κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων, στα οποία θα παραστεί και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάση Ελλάδος Ιερώνυμος. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα έχει σειρά επαφών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Ιωνίων στα σχολεία του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, ενώ θα παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου κέντρου καινοτομίας Ιωνίων Ίσων στην Κέρκυρα. Αργά το απόγευμα της 16ης θα παραστεί στα εγγένεια των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως. Έντονο προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται το θαλάσσιο περιβάλλον της Ζακύνθου, εξέφρασε ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Μέντασετ Γιώργος Σαμψόν. Όπως υποστήριξε, δύο συγκεκριμένες υποθέσεις δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Η ιστορικοφιλολογική εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο της Ιεράς Μονής του Αγίου Ανδρέα Μιλαπηδιάς Περατάτων το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Πόρου Κεφαλονιάς ο Πρόνησος σε συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Όμιλο Ηρακλή Πρόνων, ο οποίος μετά από 5 χρόνια ξεκινά ξανά τις αγωνιστικές δραστηριότητες του, διοργανώνει τη γιορτή Σαρδέλας το Σάββατο 18 Ιουλίου 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Πόρου. Όταν η Κρήτη συναντά την Κεφαλονιά, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στις Κεραμιές, Κυριακή 19 Ιουλίου, διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΦΟΚΑΤ. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου στο Λιξούριο, 11ος Λασκαράτιος νυχτερινός αγώνας δρόμου. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του κορυφαίου Έλληνα μαραθωνοδρόμου Παναγιώτη Καραϊσκού. Με μια σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων στο European Game for Life Challenge 2026 που πραγματοποιήθηκε στην Πιστόια της Ιταλίας. Η ομάδα επέστρεψε στην Κεφαλονιά έχοντας κατακτήσει τον Gold Awards, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο μια ακόμη ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
3: Νιν Κεφαλονιά 89,2.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

ακούσετε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

όρανος, το κρύο

Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι.

0: Και η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30.
1: Το πιο δύσκολο